0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας, ναι, όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μια διαθήκη.
2: Τι αστοριά.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Θα κάνουμε τώρα.
4: Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό στο πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
2: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
3: Ναι. Βλέπει καλά.
1: Βλέπετε καλά.
3: Το ένα δουλεύει, το ένα δουλεύει.
2: Και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
2: Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξαναβλέπεις όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
2: Μάλιστα.
1: Τη νούμερο 1, μην πεις κανένα 2. Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά τη βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει,
1: δεν το έχω δει. Φωνητικά έχουμε.
3: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
1: Ω, Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
4: Καλημέρα, Μιχάλη, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
3: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
1: Το ξέχασε.
2: Εσένα, Μιχάλη, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και βρεθά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έματα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φίλια, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ για παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες στις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν πρέπει. Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Δεν θα πειράξουν. Ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει. Είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ένα
1: ποτηράκι να με παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του το πω, τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό.
3: Ωραία, μπράβο, κέρδισε ο Κωνσταντίνος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρέλες. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
3: Βέβαια.
2: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στην Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μα. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζει και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται.
4: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
2: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
5: Ωραία, τα βρήκατε, βλέπω.
4: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες,
5: Μιχάλη. Α, έτσι.
2: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
5: Χιούμορ αυτή η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη χρόνια πολλά και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Χαρά τη και τι μιλάει.
0: Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι, όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, χαίρετε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα η οικογενειακή κατά τα άλλα, γιατί τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Ναι!
1: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι!
1: 95,2 άθες DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια!
1: Γεια! Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι!
1: Μπράβο! Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ!
1: Μπράβο!
2: Έχω γενέθλια!
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια!
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Πάει αμαλή πάνω.
1: Λε, αχού, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε. Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά, δεν
1: πρέπει να ρωτάτε.

0: Κάνετε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη.
1: Α,
0: μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
1: Έλεος.
0: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
3: And then you talk to me, and then you talk to me.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radio

0: Συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2, powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπει για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώσεις στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Ο πρόεδρος ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις των Αμερικανών. Τόνισε πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν εγκριθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται έως ότου πέσουν υπογραφές. Όπως είπε, η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, κάπου στην Ευρώπη. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο συμφωνίας και ο Ιρανικά drones που εκτιμάται πως είχαν ως στόχο εμπορικά πλοία. Με νέους στη Δραπετσόνα μίλησε χτες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πράσινος αρχηγός έταξε δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για ηλικίες έως 24 ετών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από Σαμαρά και Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά, κατά τη χτεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Σε εργαστήριο παράνομης παραγωγής και διακίνησης χαπιών αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ είχε μεταβληθεί φαρμακείο στο Χαλάνδρι, με εξαγωγές και έσοδα που έφταναν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 14 μέλη του κυκλώματος. Πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμυρίων ευρώ θα έχουν οι 4 συστημικές τράπεζες από την αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε Κριστίν Λαγκάρντ για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αναμένονται 2 ακόμα αυξήσεις έως την επόμενη άνοιξη. Έκπληξη από τις τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια από το απόγευμα. Θερμοκρασίως 32 βαθμούς. Συννεφιές και ασθενείς βροχές και αύριο. Με έως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 101,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσεις με σποραδικές βροχές.
7: Ναι, από...
6: Γιατί? Άνεμοι μεταβλητή 4 από βόλτ, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, νεφώσεις με σποραδικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη στους 26, ναι, για να μην ζηλεύουν αυτοί. Σωστό. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 23, Κηφισιά 20, Πειραιάς 23, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 20, Λονδίνο 16, Ρώμη 19, Παρίσι 17, Κύπρος 18, Μαδρίτη 22, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 28. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
6: Άντε πάλι με τις γοργόνες. Είναι δυνατόν να νομίζουν ότι υπάρχουν γοργόνες?
3: Δεν υπάρχουν.
6: Όχι βέβαια.
3: Ω,
6: καλά. Το κεφάλαιο σχετικό με τις κατσαρίδες. Θα σου τα εξηγήσω όλα. Τελικά μόνοι στο κρεβάτι.

0: Μπαμπαμ, για να δούμε τι λέει η κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος Σερδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τέλος, κίνηση έχει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα και η λεωφόρο Φιλής στο Καματερό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, τι κάνατε χθες, κάνατε τίποτα.
1: Τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Δεν πειράζει. Ναι, εσύ. Ναι.
2: Τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Εσύ.
2: Κι εγώ, καναπέ.
1: Εσύ τι έκανες.
0: Ψηλό έτρεχα. Εντάξει, συναντήσεις και τέτοια.
1: Ναι.
0: Με πήρε ο ύπνος κατά τις 10 η ώρα, 10 παρά το στο καναπέ.
1: Τόσο νωρίς.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Και μετά ξύπνησα 11.30 και ανέβηκα πάνω και συνέχισα. Κοιμήθηκα.
1: Οκ. Okay.
0: Είχα καιρό να κοιμηθώ το 6-7 ώρες πόσο ήταν.
1: Καλά έκανες, καλά. Mm.
0: Ναι. Αυτά.
1: Τίποτα άλλο το ιδιαίτερο.
0: Όχι.
1: Κάνω κουτσομπολιό, κάνω αυτό.
0: Ω, από κουτσομπολιά.
1: Τίποτα.
0: Κλείνω τα αυτιά μου, δεν τα ακούω.
1: Θα κανονίσεις κάτι το Σαββατοκύριακο.
0: Σήμερα. 3 και 25 βγάζω ταυτότητα.
2: Παναγία μου, γίνεις Έλληνας πολίτης.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Ήσουν από άλλο πλανήτη, λογικό.

0: Μέση, 7:16 Παρασκευή σήμερα και ό,τι καλύτερο. Έχεις τα γενέθλιά σου. Οκ, χρόνια πολλά. Για που θα σου πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ευαίσθητοι και ζεστοί, ενώ ταυτόχρονα σχετικά τηλιομανείς. Είστε αρχηγοί από τη φύση σας και τίνετε να απολαμβάνετε οτιδήποτε καινούριο στη ζωή σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Νούφριος και ο Νουφρία.
0: Γενέθλια έχει η Αντριάννα Λίμα, 45 ετών, Βραζιλιάνα, μοντέλο και ηθοποιός. Σας ημέρα 1999, η Τζένιφερ Λόπεζ, νούμερο 1 στην Αμερική με το If You Had My Love. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Πιο πίσω, σας ημέρα 1973, το συγκρότημα του Grand Funk ηχογραφεί το τραγούδι We Are An American Band. Ενώ, ακόμα πιο πίσω, 1964, οι Zombies ηχογραφούν το τραγούδι She's Not There.

0: She's not that. Τι ωραίο. Λοιπόν, είναι η εποχή. Φωνές, πανηγυρισμοί, φίλοι στο καναπέ και τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, παιδί μου. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις τους αγώνες που όπως σου αξίζει. Hot dog, mini focaccia σε αγαπημένες γεύσεις, finger food party box. Μίνι τυράκια και ασταμάτητο τσιμπολόγημα. Ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι. Θα σου γίνει το σαλόνι. Για τις δικές σου δημιουργίες. Τσιπς επίσης για κάθε φάση του αγώνα. Και δροσερή Radler λεμόνι χωρίς αλκοόλ. Για να κρατήσεις το κλίμα ψηλά. Ξέρεις τι είναι η Radler?
1: Όχι, τι είναι?
0: Τύπου μπίρα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Και επειδή κάθε νίκη θέλει γλυκό φινάλε, σε περιμένει παγωτό και μάκαρον σε σχήμα μπάλα. Παιδιά, όλα αυτά είναι στα Lidl. Χαρτοπετσέτες με σχέδιο, ποτήρια μπύρας και μπάλα ποδοσφαιρικού κρίβιτ συμπληρώνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό σκηνικό. Παρακαλώ. Σφίριξε την έναρξη της απόλαυσης με μια στάση στα Lidl.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Ανώτρη και talk to you. Καλημέρα σας, τι ωραία, για ελάτε. Θα το παίξουμε το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, θα το παίξουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε τώρα και αμέσως μετά θα παίξουμε ένα τραγούδι. Όπου είναι David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion.
1: Και από τις Hendrix η EJ.
0: Και από τις Hendrix η EJ. Που έχει να κάνει με το παγκόσμιο. Εντάξει, έβγαλε και η Σακύρα.
1: Και η Σακύρα του Ταϊτάι.
0: Αλλά μουσικά εμένα αυτό το λάτρεψα.
1: Αυτό του
0: Σακύρα. Τώρα κουνάμε τους κοφούς και. Καμία αντίρρηση. Θα ακούσετε τι άλλο. Όλα αυτά στη φάση που είναι 7:24 και.
1: Τι έγινε, ξύπνησες!
0: Τώρα θα το τσεκάρω. Σήμερα είναι σκληρό. Για ελάτε, παρακαλώ. Τρεις ερωτήσεις έχουμε για εσάς για να καταλάβουμε ότι ξυπνήσατε και καλώς είστε στο αυτοκίνητο ή, εν πάση περιπτώσει, σηκωθήκατε από το κρεβάτι. Αν μου απαντήσετε σωστά, θα έχετε και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Και φυσικά καλά, αν διβάρκεζα, θα διαλέξετε εσείς κτλ. 2-10-61-46-9-9-7. 2-10-61-46-9-9-7. Ετοιμοσύμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε,
0: τι? Για να δω, ξυπνήσατε?
2: Μάλλον.
0: Τι τραβάμε στην τουαλέτα?
2: Το καζανάκι.
1: Α, πολύ καλή.
0: Τι είχε στο στόμα του ο Ποπάι?
1: Οπα.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, δεν μπορεί να μην το έχεις κάνει.
2: Τώρα πουρο, θα λέω τσιγάρο, πουρο, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Πάμε στην επόμενη.
3: Μπορεί να μην το έχεις κάνει.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν σχολιάζω. Δεν θέλω.
0: Ξεφεύγουνε τέτοιοι. Παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
0: Καλά, το μικρό σας όνομα?
4: Εύη.
0: Εύη. Τι τραβάμε στην τουαλέτα, ξέρετε?
4: Καζανάκι.
0: Τι είχε στο στόμα του ο Ποπάι?
4: Πίπα.
0: Πίπα, σωστά. Τι είναι αυτό που έχει λαιμό αλλά δεν έχει κεφάλι?
1: Οπα.
4: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό αλλά δεν έχει κεφάλι?
0: Ναι, πρέπει να έχεις ξυπνήσει για να το βρεις, κατάλαβες. Δεν το έχετε, δεν πειράζει. Επόμενη γραμμή. Σου λέω, θα γίνει σφαγή σήμερα.
1: Τρίκη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Όπα, ποιος?
5: Ο Μάριος.
0: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό αλλά δεν έχει κεφάλι, Μαρία?
1: Δεν το έχει.
0: Κοιμούνται όλοι. Ποδόσφαιρο έβλεπες χθες? Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έλα, άλλη μία, περνάει η ώρα. Παρακαλώ, ναι.
6: Έλα, Μιχάλη, πάμε δυνατά. Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι?
6: Η μπανανούλα.
1: Η μπανανούλα.
0: Τι είναι η μπανανούλα?
6: Η μπανάνα.
0: Πού είναι ο λαιμός?
1: Και πού είναι το κεφάλι?
7: Είναι μόνο λαιμό.
0: Καλά, και μόνο
6: λαιμό έχει, κεφάλι δεν έχει.
0: Πού τον είδες το λαιμό? Επειδή είναι μακρύ όλο. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Νόνανο, όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άλλη μια φορά και θα το μαρτυρήσω να τελειώνει. Παρακαλώ, ναι. Αλλό. Έπεσε η γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιο?
8: Η Μαρία είμαι.
0: Τι είναι αυτό που έχει στο στόμα του Ποπάι?
8: Τι είπα, είπαμε.
0: Όχι, δεν το είπατε εσείς. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς.
8: Και ακούσαμε το σχόλιο που είπατε πριν. Ακούνε παιδάκια.
0: Καλά, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει γυναίκα που έχει καπνίσει είτε πούρο είτε.
8: Βεβαίω.
0: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι, κυρία μου?
8: Η μπλούζα νομίζω είναι.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Μα δεν είναι.
0: Το μπουκάλι.
1: Αχ, αχ,
0: δεν πειράζει.
8: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Ακούστε το. DNA, David Guetta, Andrea Bocelli.

0: του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
1: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: You are my getaway. Σήμερα Παρασκευή. Να θυμίσω ότι αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα σήμερα κάποιον για λογαριασμό σας, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν επέτη, υπάρχουν έρωτες, θέλετε προτάσεις γάμου, εγώ θα τα κάνω όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε χάσει πρόταση ποτέ.
1: Ωραία.
0: Πάντα χρόνια τώρα αποτελεί ναι, Μιχάλη, πες του.
1: Μπράβο, Μιχάλη, τα κατάφερες.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα κάποιον για λογαριασμό σας, τηλεφωνήστε μου εδώ 210-6146-997. Μπορείτε επίσης να μου στείλετε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Δεν θέλουμε πολλά. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Λοιπόν, γενικότερα, πάμε σε άλλο θέμα, στο θέμα της ασφάλισης. Παίρνεις ασφαλιστικό, ψάχνεις τα ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα και να σε πει κάποιος. Το Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και αποφασίζεις. Γι' αυτό και το εμπιστεύονται το Insurance Market εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή και καθαρή.

0: Ελάτε, παιδιά, σήμερα. Ο, ναι. Αθηνά. Τα πόσα κλείνεις, Αθηνά, σήμερα? Πόσο χρόνο γίνεσαι?
1: 8.
0: Λοιπόν, λέει ότι μας ακούτε κάθε μέρα, λέει, όταν σας πηγαίνει στο σχολείο. Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς και ο αδερφός ο Άγγελος σ' αγαπάνε πάρα πολύ και σου εύχονται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Αθηνά μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, καλημέρα, καλή συνέχεια. Bye. Bye.

0: Θα πέσει κλάμα.
1: Α, ναι.
0: Γενέθλια είναι, αλλά έχει ένα story. Για να θα, αν θα απαντήσει. Γιάννη, σκούντιξε την. Γιάννη.
2: Ο συνδρομητής που καταλαβαίνει δεν είναι διαθέσιμο.

0: Μπέμπερ Έξα, New Religion. Πάμε με το τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ελάτε γρήγορα. Την πλακώσανε τώρα τα τηλέφωνα. Τα ζώδια είναι έτοιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Κάτι να το σερβίρεις.
1: Ναι, αμέ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στον Κρήτονα, παρακαλώ.
2: Βέβαια, μισό λεπτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η Εμμανουέλα.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Γεια σου, Κρήτονα. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: 95,2 Athens DJ. Μα με χάρησε Τσαουσόπλου από το ραδιόφωνο. Όλα καλά?
2: Ναι.
0: Δίνεις το τελευταίο μάθημα. Τι μάθημα δίνεις σήμερα?
2: Γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ω,
3: μπράβο.
0: Εύκολο είναι ή δύσκολο, τι λες?
2: Στη μέση και λίγο δύσκολο και λίγο
3: εύκολο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η μαμά σου, η Μανουέλα, σου εύχεται καλή επιτυχία στο τελευταίο μάθημα που δίνεις σήμερα στο γυμνάσιο, οκ?
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Κρητώνα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Οκ. Κρήτονας.
1: Ωραίο όνομα.
0: Γιατί τα παιδεύετε τα παιδιά και τους λέτε τέτοια?
1: Γιατί?
0: Το Κρήτονας τώρα. Όχι, είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι συνηθισμένο και φαντάζεσαι στην αυλή. Ρε Κρήτονα.
1: Τέλειο. Ένας γυρνάει.
3: Ωραίο είναι, καλέ. Ένας γυρνάει. Φαντάζομαι να λέγεις Κώστα.
0: Άμα φωνάξει Έρβιν.
3: Κανένας πάλι. Εγώ.
0: Πού είναι η Μαρία που είχε γενέθλια?
3: Πού είναι η Μαρή?
0: Έλα με, Μαρή. Φανεί, η Μαρία δεν απαντάει.
3: Άι, Μαρή.
0: Δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο. Τι λέει?
3: Τι?
0: Αχου, πώς θα το κάνω αυτό?
3: Πώς?
0: Τηλεφωνάς την πρώην του.
3: Την πρώην του τηλεφωνάς?
0: Αχου.
3: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Θα το κάνουμε. Τώρα,
3: ναι,
0: θα...
3: Για να
0: δούμε. Α, το πολύ πολύ να με βρήσει. Δεν έχω ευθύνη εγώ.
3: Ελπίζω να μην είναι με την ίνη πρώην του, με τον ίν.
0: Δεν ξέρω. Μάρι, με βάζεις δύσκολα. Ξυπνήσουμε το νέο ζευγάρι. Μισό. Κάτσε να δούμε. Θα ζητήσω συγγνώμη, θα προσπαθήσω.
3: Είσαι καλός αυτά.
0: Για να δούμε. Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Μαριλένα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι τέτοια ώρα, είναι 8 παρά 10. Σου τηλεφωνώ από το 95,2 Athens DJ. Είσαι καλά?
4: Καλά, καλά.
0: Αχ, μωρέ, τώρα ξύπνησες.
4: Τώρα ξύπνησες.
0: Εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνω, τέτοια ώρα εκπομπή κάνω. Anyway, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν μου ζητάνε κάτι, προσπαθώ να το κάνω.
3: Για πες, τι θα ακούσουμε?
0: Μου στείλε ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι τον Μάριο.
4: Ναι.
0: Μου λέει, Μιχάλη σε παρακαλώ, τηλεφώνησε λέει στην πρώην μου. Γιατί είναι κρίμα τόσα χρόνια να πάνε χαμένα. Πες ό,τι θέλεις, λέει, ξέρεις, λέει, εσύ βοήθησέ με. Δεν θα σου, δεν θα σε ρωτήσω τι να πω. Απλώς, ξέρεις, πρέπει να το κάνω. Αν ήταν ανάποδα και μου λέγες, είμαι η Μαριλένα, πάρε το Μάριο που με παράτησε.
3: Θα το
0: έκανα. Πόσα χρόνια ήτανε μαζί?
4: 12.
0: Πόσα?
3: 12.
0: Oh. Πρέπει να σου κάνε μεγάλη σαχλαμάρα.
1: Ένα.
4: Πολλές μαζεμένες.
3: Αχ, Μάριε.
0: Να το ξαναδοκιμάσουμε ή όχι, τι λες? Ό,τι πεις εσύ.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρει ακόμα, όχι. Άστε, είναι και Σαββατοκύριακο.
0: Άστε, ρε, εσύ μιλάς εσύ.
3: Είναι και Σαββατοκύριακο στη Μιχάλη.
0: Εκεί να βγει με άλλο γκόμενο.
3: Όχι, ό,τι θέλει να κάνει. Ελεύθερη είναι.
0: Ελεύθερη.
4: Όχι, όχι, ηρεμία θέλουμε τώρα, ηρεμία.
0: Α, μπράβο, ηρεμία. Τίποτα. Εσύ και εγώ μπορούμε να λύσουμε όλα στο Χορμούζ. Κάτω. Να βάλουμε μπροστά να λειτουργούν πάλι κτλ. Anyway, βλέπεις έστω και 2% να το σκεφτείς? Λέω, ρε παιδί.
4: Δεν νομίζω.
0: Οκ. Μάριε, πάπαλα.
3: Πάπαλα.
0: Μαριλένα, ηρεμία και καλή επιτυχία.
4: Είστε καλά, καλή
0: σας επιτυχία. Γεια σου, τζάλινγκ. Μάριε. Εγώ προσπάθησα, Μάριε, εντάξει.

0: Don't stop the music. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Οικονομικά μην αναλαμβάνετε υποχρεώσεις που δεν μπορείτε να καλύψετε. 7. Ταύρος. Όσοι μπορείτε μείνετε για λίγο ακόμα μακριά από σοβαρές αποφάσεις στην εργασία σας. 8. Δίδυμοι. Η μέρα είναι κατάλληλη για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και μην είστε καχύποπτοι απέναντι στην τύχη σας. 9. Καρκίνος. Βελτιώστε τις σχέσεις σας με κάποιους ανθρώπους που θέλετε και σας θέλουν στο περιβάλλον τους. 8. Λέων. Το χαμόγελό σας αφοπλίζει και πρέπει να προσέξετε που το προσφέρετε. 10. Παρθένος. Να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας και στα επαγγελματικά σας σχέδια. 7. Ζυγός.

0: συμβαίνουν γύρω σας. 7. Υδροχός. Οικονομικά μην ανοίγεστε περισσότερο από όσο σας επιτρέπουν οι συνθήκες. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Είναι καλό να κάνετε σχέδια για το μέλλον, αλλά και την ώρα. Απολαύστε αυτά που σας προσφέρονται στο παρόν. 9.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: DJ Traveler live on tour.
13: London! Are you ready for Harry Styles?
14: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
15: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
16: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
15: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
16: Συντονίσου
15: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

0: Μαρτίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θα μας τρελάνει ο Τραμπ. Ανακοίνωσε τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανακοίνωση φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμα και τον Νετανιάχου. Αγρίευε σήμερα ο καιρός, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Το μεγάλο του αποθυμένο αποκάλυψε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Όπως είπε, ο μεγάλος σκηνοθέτης είχε ζητήσει να σκηνοθετήσει μια ταινία του James Bond, αλλά το αναπέριπταν συνεχώς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια από το απόγευμα. Θερμοκρασία 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
3: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: DJ! Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: για Ελλάδα να σας πω ότι ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής το Σάββατο. Μας έρχεται 13 Ιουνίου 12 με 3 το μεσημέρι. Ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη θα εκπέμψει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Το FIFA World Cup 2026 ξεκινάει 11 Ιουνίου ως 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες με συμμετοχή 48 ομάδων. Η Στίχημαν έχει ανακοινώσει τη συνεργασία ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Με το Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Γενικότερα, η Στίχημαν έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Για να μην θα μας πει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίσσεως στον κόβο Κηφισίας. Είναι περίπου της τάξης των 20 λεπτών. Όπως και στην έξοδο για Λαμία με μικρότερες καθυστερήσεις βέβαια στην ίδια κατεύθυνση, 10-15 λεπτά. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο χωρίς προβλήματα.
0: Thank you. Bye bye. Yeah. Άλλο.
3: Ωραία, να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου και προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Κίνηση έχει άνοδο στις φυλής από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης προς την Αττική Οδό, ισχυστού και ηλιοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά και τέλος η Βουλιαγμένης προς Αθήνα στο ύψος της Δάφνης. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Τι γίνεται, κορίτσια, καλά? Κορίτσια, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει το πράγμα, είτε είσαι σε σχέση είτε είσαι σε γάμο, και εσύ και αυτός με κάποιο τρόπο χαλαρώνεται. Ρε παιδί μου, δεν χαλαρώνεται μέσα στο Παρασκευή
1: Σαββατοκύριακο.
0: Είτε αραγμένη σπίτι, είτε πηγαίνοντας κάπου το βράδυ, είτε πηγαίνοντας μια βόλτα. Όταν αυτός χαλαρώνει, έχει κάποια έκφραση αγαπουδιάρικα για εσάς. Πώς σε φωνάζει? Ομορφιά μου, μπέμπα μου, μωρό μου και άλλα τέτοια ανέκδοτα. Σου έχει βγάλει κάποιο χαϊδευτικό, υποχωριστικό? Για πες μου. Μπορείς να μου απαντήσεις στο τηλέφωνο 210-6146-997 ή σε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις έρχονται από εσάς στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Μεταξύ των κοριτσιών και σήμερα που θα απαντήσουν υπάρχει κλήρωση. Στο τέλος κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί SeaJets. Αντιλαμβάνεστε, ξέρω εγώ, από Ραφίνα, Άνδρο σε μια ώρα, Μύκονο, Τίνος σε δύο ώρες, 24,5 ευρώ, 33,7. Okay. Λοιπόν, κοριτσιά, όταν αυτός χαλαρώνει, ειδικά το Παρασκευή Σαββατοκύριακο, υπάρχει κάποια έτσι αγαπίστικη, αγαπουδιάρικη έκφραση για εσάς? Σας έχει βγάλει κάποιο χαϊδευτικό, κάποιο υποκοριστικό? Θέλω να τα ακούσω. Come on, ladies.

0: lady. Οκ. Έχουν έρθει απαντήσει από τα κορίτσια. Καλημέρα, παρεάκι, λέει. Τσαχπίνο γαργαλιάρικο, λέει. Πες το, Μιχάλη. Η Γιάννα. Καλημέρα, παιδιά. Είναι το τιτιτάκι. Μάλλον είμαι το τιτιτάκι του εδώ και 31 χρόνια, λέει η Ελευθερία. Με λέει Παρθένε μου από το ζώδιο και το βρίσκω πολύ γλυκό, λέει η Μαρία. Καλημέρα, παιδιά. Ζουζουνίτσα με φωνάζει ο γλυκός μου, λέει η Έλενα. Καλημέρα, αγαπημένη. Σαββατοκύριακο είμαι η Μπουμπού, αλλά από Δευτέρα Μαρία, σκέτο. Καλημέρα, Μιχάλη και παρέα. Μετά από 25 χρόνια τα υποκοριστικά μας έχουν τελειώσει. Απλά αγάπη μου, λέει η Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Εμένα έχει πληθώρα εκφράσεων από ματάκια μου μέχρι ομορφιά μου, αλλά όταν είναι στα χάη του με λέει σπίρτιμ στα αλβανικά που σημαίνει ψυχή μου, λέει η Διονυσία.
1: Ωραίο.
0: Το σπίριτ.
1: Ναι, okay. Πολύ ωραίο.
0: Ζουζούνι από το ζουζούνι. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Κυριακή του Χαϊδάρη. Καλημέρα, αγαπημένοι μας. Εμένα πάντως με λέει τρελό μωράκι του ουρανού, λέει η Στέλλα.
1: Οκ,
0: περιμένουμε περισσότερες απαντήσεις και ήδη έρχονται από ό,τι βλέπω. Και επαναλαμβάνω την ερώτηση. Όταν μέσα στο Σαββατοκύριακο χαλαρώνεται και τα λοιπά και εσείς και αυτός, έχει κάποια έκφραση έτσι αγαπουδιάρικα για εσάς, σας φωνάζει κάπως, σας έχει ένα χαϊδευτικό, ένα υποκοριστικό. Στείλτε το μου στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Αλλά και φωνητικές απαντήσεις, συνεδευτές πάλι από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και η κλήρωση θα γίνει στο τέλος, γύρω σε 5-10 λεπτά από τώρα. Μία νικήτρια από εσάς που θα απαντήσει θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για οποιοδήποτε προορισμό στο Αιγαίο που εξυπηρετεί η SeaJets.

0: Ωραία. Και άλλες απαντήσεις. Τι λέει εδώ. Okay. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, με φωνάζει Μπάμπη. Και τώρα τελευταία η Ελλάδα, λέει η Φιωρέλα. Ρε, παιδιά. Τι τραγουδάρα έβαλες, ρε Μιχάλη, το Lady, λέει. Με έλεγε Φατσουλινάκι μου. Όχι πια. Καλημέρα σας, λέει η Λίνα. Καλημέρα. Με λέει Μπισκοτάκι μου, λέει η Τζένι. Καλημέρα, Μιχάλη. Συνήθως με φωνάζει αγαπάκι μου, αλλά ευτυχώς είναι ήρεμος και άλλες μέρες. Και τις άλλες μέρες, αλλά όχι μόνο το σουκού, λέει η Δέσποινα. Καλημέρα σε όλους. Τζουτζούκα όταν θέλει να με καλοπιάσει. Αλλιώς γυναικάρα μου, λέει η Τζοτζίνα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και με το γυναικάρα μου πρέπει να είσαι εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Καλημέρα. Εμείς, Μιχάλη, φωνάζουμε μωράρα ο ένας τον άλλον. Είμαστε πληθωρικοί. Καλό σουκού, η Βάζο. Καλημέρα, κοντούλα λεμονιά. Μη ρωτάτε, λέει η Ματίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μία στο τόσο με φωνάζει Ζουζούνα, μου λέει η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους. Με λέει Μαϊμούδη.
1: Μαϊμούδη,
0: η Μαρία. Εμένα πάλι το Σαββατοκύριακο που χαλαρώνει, με λέει ο γλυκός μου, με λέει τρελή και παρανοϊκή. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό. Μια χαρά, σε.
1: Εντάξει, καλό είναι και αυτό.
0: Σε περιγράφει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Αυτό είσαι, αυτό σου λέει. Εμένα με λέει γύφτο, λέει η Άννα Μαρία. Καλημέρα, εντάξει, λέει, δεν πειράζει σε όλους, να έχετε μια τέλεια μέρα, λέει η Ρούλα, αλλά δεν μου έχει απαντήσει πώς τη φωνάζει. Anyway, okay, 8.22, άλλη μια φορά, περιμένουμε στο Viber τις απαντήσεις σας, παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Μέσα στο Πουσουκού, στο Παρασκευό, το Κυριακό, που χαλαρώνεται, πώς σε φωνάζει, έτσι, γαπουδιάρικα. Σου έχει βγάλει κάποιο χαϊδευτικό, κάποιο υποκοριστικό. Άλλη μια το Viber, please.
1: 69-31-952-952.
0: Θέλω να ξέρω, είναι 8.22, break.

0: Everybody. Και άλλες απαντήσεις που είναι οι τελευταίες που ήρθανε. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Με φωνάζει μπουμπού πάντα, Μιχάλη μου, λέει η Σοφία. Με φωνάζει Νάρα. Α, και μωρό, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα στην γλυκιά παρέα. Εδώ και 27 χρόνια με αποκαλεί Νινή. Μετά από τόσα χρόνια, όταν το ακούω, γελάω. Αλλά είναι ωραίο. Το θέμα είναι ότι το λέμε και έξω, λέει η Εύα. Έχουμε φωνητικές.
1: Η Χριστίνα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μετά από 15 χρόνια γάμου, όταν παραχαλαρώνει, δεν θυμάται ούτε το όνομά του. Συνήθως τον παίρνει ο ύπνος δίπλα μου.
0: Μάστε. Καλημέρα, χρησιμοποιούμε, λέει, πολλά υποκοριστικά. Μερικά από αυτά είναι το μικρουλάκι, μικρούλι, μποζάκι, μπέμπες κτλ. Λέει η Ελένη. Άλλο φωνητικό.
1: Μίλα λίγο, γιατί γίνεται χαμός.
0: Καλημέρα, με λέει αρκουδάκι μου, λέει η Κωνσταντίνη. Καλημέρα, Μιχάλη, είμαι η μπουγατσίνα του και το μπουρεκάκι του. Λέει η Μίλη.
1: Συνέχισε να μιλάς.
0: Δεν φορτώνουνε.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Καλά. Καλημέρα, φανταστική παρέα μας. Μωράκι μου, με λέει, και ας έχω πιάσει τα 52. Σε λατρεύουμε, Μιχάλη, η Βασιλική. Καλημέρα, παιδιά. Ποντικάκι και μπέμπα στα χάι του, λέει η Μαρία.
1: Συνεχίζει, Μιχάλη, και κάνει loading. Τα μηνύματα. Κάνει.
3: Είναι βαρύ το υλικό.
1: Έχει δίκιο.
0: Τα σπάσανε τα κορίτσια σήμερα. Καλημέρα, Μιλφάρα με λέει.
3: Φανταστικό.
0: Λέει η Χριστίνα. Μπράβο, Χριστίνα. Μια χαρά το έχει πετύχει. Καλημέρα, Μιχάλη. Με λέει, μάτια μου όμορφα και λιώνω, λέει η Έλλη.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα, όμορφη παρέα. Εμένα με αποκαλεί μικρό του πόσουμ, αλλά επειδή δεν μου αρέσει, το γυρίζει σε πόνι, λέει η Γαλήνη. Καλημέρα, τρελό μωράκι. Με φωνάζει τα σουκού. Τρελό μωράκι με φωνάζει τα σουκού τη καθημερινή συνταγματάρχη.
1: Α, ωραία.
0: Η Βικτόρια.
1: Δεν έχει κολλήσει εντελώς.
0: Οι απαντήσεις δεν μπορούν, δεν φορτώνουν. Sorry, πάντα. Δεν φταίμε εμείς, το Viber. Με φωνάζει παπάκι μου δυνατά και συνήθως του απαντάω κουάκ. Μάλιστα. Πού είναι η Βίκη, η νικήτρια. Βίκη.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
4: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά. Σε λέει Βάρος, λέει, από τότε που γνωριστήκατε.
4: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σε αντέχει, μια χαρά.
4: Φυσικά και με αντέχει. Και θα με αντέχει και πολύ.
0: Ωραία. Θα τον πάρεις και τον πας και σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Sea Jets. Θα πάτε και θα έρθετε διπλό εισιτήριο και δεν θα πληρώσετε τίποτα, okay?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Thank you, ladies. Άλλη μια φορά, lady. Αλλά αυτή τη φορά από Mojo.

0: 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
17: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25%. 100% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
21: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: The Fade of Ophelia. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, θα πρέπει να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, okay?
1: 69-31-952-952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα, θέλω τίποτα άλλο. Και όταν κληρωθείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Λοιπόν, παρακαλώ. Είναι κάτι που έχει αρκετή πληροφορία, θέλω να το ξέρετε. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει και γιορτάζει τα 30 του χρόνια κοινοφελούς δράσης με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο ο άνθρωπος». Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Ο Βρετανός, το οποίο ο θρύλος των Monty Python, ο Τζον Κλίζ, θα είναι μαζί μας για μια ειδική προβολή του The Holy Grail, η υπότες της Ελληνής Τραπέζης, με ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά και τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου, μεγάλες πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής και άλλα. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Οκ, 8:42. Θα μας πεις κάτι πιο σοβαρό?
1: Ναι, έχω πολύ σοβαρά πράγματα πάντα, Μιχάλη, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έχω μια πολύ σημαντική έρευνα.
2: Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν,
1: στατιστικά στοιχεία για το σεξ, τις νοημίες και τις σχέσεις για το έτος 2025-2026.
0: Τι έγινε δηλαδή?
1: Ναι.
0: Έγινε της κακομήρα.
1: Θα δεις, Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Καταρχήν, λέει, ναι, τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν σεξ 1-4 φορές το μήνα. Τίποτα.
3: Το μήνα.
1: Τίποτα. Πολύ λίγο.
0: Τι σου πει τίποτα, τι εννοείς?
3: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Ναι, τι είναι αυτό τώρα?
0: Σου λέει, μια φορά την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Επί 4 εβδομάδες, 4.
1: Ναι. Πολύ είναι τώρα αυτό.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε και δουλειές. Για λέγε.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Λέει ότι οι μεσήλικες έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στις online γνωριμίες.
0: Βέβαια, γιατί ξέρουν να τα χειρίζονται.
1: Βέβαια.
0: Παρακαλώ. Ή έχουν και φίλους και βοηθούς.
1: Ναι, κι εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, οι ελεύθεροι, λέει, άνθρωποι βρίσκουν εταίρ, λέει, σε συναυλίες ή σε μουσικά event.
0: Μάστε.
1: Εκεί γίνεται, λέει, ο χαμούλης.
0: Ναι.
1: Επίσης, η μη μονογαμία είναι αναμφισβήτητα σε άνοδο.
0: Ναι.
1: Έχει μεγαλώσει το κέρατο.
0: Το κέρατο, ναι.
1: Ναι, γίνει το χαμός.
0: Έτσι. Όλα τα κέρατα μεγαλώνουν.
1: Ναι.
0: Και το ελάφι ξεκινάει από μικρό,
1: ναι,
0: και φτάνει 2 μέτρα.
1: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Τα ζευγάρια, λέει, που γυμνάζονται είναι πιο ευτυχισμένα.
0: Αχα, ναι, γιατί σπαταλάνε κάποιες ώρες ξεχωριστά ο καθένας.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Mm. Η πολιτική είναι από τους κορυφαίους παράγοντες που ένα ζευγάρι τσακώνεται.
0: Πέρα, μα κάτσε να τσακωθώ. Κάτσε να τσακωθώ για το Μητσοτάκι.
1: Ναι, Μιχάλη, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι Τσίπρας η κοπέλα.
0: Το τελευταίο είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωθείς.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω να σου πω. Το 89% των ανδρών προτιμάει, λέει, τον ύπνο παρά να κάνει σεξ.
0: Ναι, λέει, να ξεκουραστεί.
1: Δεν ξεκουραστείτε. Εμείς πού θα εκτονωθούμε, θα πάμε αλλού. Είδες?
3: Να. Α, θα πάει αλλού.
0: Πάλι εμάς θα πάρετε τηλέφωνο.
1: Ναι, σιγά.

0: I hide you. Θα σε κρύψω, θα με κρύψω, θα δούμε τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Λοιπόν, η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή. Από την πλευρά της η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τον πλησιέστερο γείτονα. Ποιος πάει και να την βάλει στο μάτι? Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Τέλος. Το Μπουτάν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις και μια πολιτική απομόνωσης που βασίζεται στην ευημερία και την πνευματικότητα που έχουν ήδη οι πολίτες. Παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις, από τίποτα. Εκεί θα πάμε.
1: Μπουτάν!
0: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
1: Μπουτάν!

0: Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού?
1: Ποιος?
0: Οι κατσαρίδες.
1: Ναι.
0: Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρο την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Δεν ισχύει το ίδιο για νερό. Για το νερό θέλουμε κάθε δύο εβδομάδες πρέπει κάτι να πιει.
1: Ναι, ωραία,
0: εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε, για να ξανασκέψου το.
1: Γιατί?
0: Ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει μια-δυο εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
1: Τι είναι?
0: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
1: 30.000!

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Τρία χρόνια Κυψέλη.
6: Τρία χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
6: Τα Μελίσια.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
6: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ.

0: η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: DJ Traveler live on tour.
13: London! Are you ready for Harry Styles?
14: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
12: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
14: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
12: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
14: Συντονίσου
12: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
14: στις 8.30 το πρωί
12: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θρίλερ με την ανακοίνωση Τραμπ ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δηλώνει βέβαιος

0: πως θα υπογραφεί το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει. Αγριεύει σήμερα ο καιρός, κυρίως η Βόρεια Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Το μεγάλο το αποθυμένο αποκάλυψε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Όπως είπε ο διάσημος σκηνοθέτης, είχε ζητήσει να σκηνοθετήσει μια ταινία του James Bond, αλλά τον απέρριπταν συνεχώς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια από το απόγευμα. Θερμοκρασία 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Και μην ξεχνάτε ότι οι μικροί μας ήρωες ετοιμάζονται για την παραλία. Τα μικρά, τα παιδιά. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι. Ανακάλυψε παιδικά μαγιό, μπικίνι και ολόσωμα σε σχέδια που θα λατρέψουν, αλλά και μαγιό μποξεράκια για ατέλειωτες βουτιές. Μην ξεχάσεις το παιδικό σωσίβιο για περισσότερη ασφάλεια, την παιδική σανίδα κολύμβησης για ακόμα περισσότερη διασκέδαση στο νόημα και τις πετσέτες θαλάσσιες που θα σε συντροφεύουν μετά από κάθε βουτιά. Όλα έτοιμα για ένα καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα παιχνίδι μόνο στα Lidl. Αντική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Έχετε πάρει μαγιό, έχετε πάρει μαγιό, έχετε πάρει πετσέτες.
1: Έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε.
0: Τέλειο.
1: 20 λεπτές καθυστερήσεις έχουμε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον Κόβο Φιλισσέως στον Κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον Κόβο Μαραθώνος έως τον Κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή Μητρό από την Αγία Παρασκευή έως τον Κόβο Κηφισίας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια.
0: Επίσης. Γεια. Παρακαλώ.
2: Κίνηση έχει η Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Σχιστού έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα, αλλά και η άνδος της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Επίσης, κίνηση έχει η Παραλιακή προς Λιφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ και την Αμφιθέας. Και τέλος.
0: Έχει κίνηση εκεί γιατί μαζεύεται ο πολιτισμός.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Και τέλος, η Βουλιαγμένη προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Ρε αδερφέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάλι είπε αυτό, ξέρεις τι έχω καταλάβει το μοτίβο του ποιο είναι του Τραμπ.
3: Για πες.
0: Πέμπτες προς Παρασκευές. Λέει ότι σε μια-δυο μέρες θα το έχουμε κλείσει το θέμα. Προφανώς θέλει ο κόσμος να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκυριακό.
3: Εκτός αν γίνεται κάτι στο σπίτι, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποια ένταση και του βγαίνει.
0: Όχι. Ναι, δεν του μιλάει άλλη. Σιγά τώρα. Το κάνει μάλλον για μας.
3: Κοίταξε, σίγουρα το κάνει για μας γιατί χθες έγινε πάρτι στις αγορές. Εμείς κινηθήκαμε ανωδικά στο -0,98% 2.396,37 μονάδες.
0: Ακριβώς, διότι έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Και πότε θα πάνε να αγοράσετε τα πουρα σας, τα αυτά σας, τα έτσι σας.
3: Παραλίες ανοιχτές τώρα. Μια σοβαρή ξαπλώστρα στο κύμα, δηλαδή δεν.
0: 6 εκατοστάρικα. Για το σύλλο. Αυτά κάνει ο Τραμπ. Μας σκέφτεται.
3: -1,86, -1,75 και -2,54 για τη Wall Street, η οποία επέστρεψε σε επαφή με τα ιστορικά υψηλά της. Και σήμερα επίσης είναι μια ιστορική μέρα, καθώς έχουμε την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο. Μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στον κόσμο.
0: SpaceX, πληρώνω για σεξ. Εγώ άκουσα SpaceX και λέω αυτό, πληρώνω για σεξ. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται.
3: 75 δις, συγγνώμη, σηκώσαν από την αγορά. 1,83, 1.800 δισεκατομμύρια η αξία της εταιρείας την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης. Στο -0,06 Γερμανία, η οποία δεν πρόλαβε τα νέα. 3,55 κερδίζει το Τόκιο και 1,90 το Χονγκ Κονγκ στις πρωινές συναλλαγές. 1,16 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο σημαντικό νέο στα 88,4 αυτή τη στιγμή. Και ο χρυσός χαμηλότερα στα 4.188 δολάρια.
0: Ωραία, τώρα που πέσε το βαρέλι με το πετρέλαιο, να πάμε να αγοράσουμε, γιατί σε λίγο θα ξανανεύει.
3: Μπα, νομίζω ότι θα πέσουν υπογραφές. Θα το κλείσουμε.
0: Σοβαρά.
3: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Τους βλέπω αποφασισμένους.
0: Οι άλλοι τώρα με τις κελεμπίες. Δεν γίνεται αυτά.
3: Εντάξει, παίζει να γυρίσουμε δαρμένοι τη Δευτέρα. Τι να κάνουμε.
0: Όχι, είναι σίγουρο. Να τα πούμε τη Δευτέρα.
4: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10. Είναι μονόδρομος.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Simple.
1: Απλό είναι και αυτό. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Είδες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για κάποιο φίλο ή φίλη. Έχεις λοιπόν εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από την travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί, εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour λοιπόν με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Θα βγείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: As it was, όπως ήταν και όπως είναι ήδη.
1: Τι είναι?
0: Ακούστε τι γίνεται. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού φαίνεται να έχουν αλόκοτες ιδέες για διασκέδαση.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι η Alaskan Car Drop.
1: What is that?
0: I'm gonna tell it. Στην Αλάσκα λοιπόν ρίχνουν αυτοκίνητα από ένα γκρεμό τα οποία συντρίβονται στο έδαφος κάτω.
1: Γιατί?
0: Είναι, να σου πω, είναι εντυπωσιακό για όλο τον κόσμο που πηγαίνει να βλέπουν τα οχήματα να πετούν για μερικά δευτερόλεπτα και μετά να γίνονται άμορφοι μάζες σιδερικών. Η συγκεκριμένη παράδοση ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και πλέον προσελκύει χιλιάδες θεατές από όλες τις περιοχές της Αμερικής που θέλουν να πάρουν μέρος και να δουν.
1: Πολύ καλό αυτό, Μιχαλή μου.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα αυτοκίνητα είναι ακόμα λειτουργικά, δεν είναι πεθαμένα. Με τους συμμετέχοντες μάλιστα να αφιερώνουν χρόνο για να τα εξατομικεύσουν, να τα γυαλίσουν, να τα φτιάξουν κλπ. Ώστε όταν πέσουν να είναι όμορφα.
1: Ναι, καλά.
0: Στο Alaskan Car Drop λοιπόν υπάρχουν φυσικά μπύρες, barbecue, θέατρο.
1: Α, υπάρχει, είναι θέαμα, κανονικό.
0: Δεν γίνεται να μην το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να οργανώσουμε και ένα gig,
1: ναι,
0: να παίξω μουσική. Θα πάμε να το κάνουμε στη Βουλιαγμένη, στο Λαιμό.
1: Στο Λαιμό.
0: Να τα σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα.
1: Να παίξω, ναι.
0: Ή να πάμε στον άλλη μου, ρε παιδί μου.
1: Στον άλλη μου.
0: Πάρε με τον Δήμαρχο.
1: Ναι, ναι.

0: Ότι άλλα χαμπίμπια και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, για λάτε παρακαλώ, διότι το θέμα του ύπνου και ναι, ποιος κοιμάται στο κρεβάτι και αν κοιμόσαστε μαζί. Θα ήθελα να σας θυμίσω το εξής. Μήπως τελικά ήξερε κάτι καλύτερα για την ποιότητα του ύπνου της η Βασίλισσα Ελισάβετ, που κοιμόταν σε ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα από τον Φίλιππο.
1: Ναι.
0: Πόσο πήγε ο Φίλιππος, ξέρεις?
1: Πόσο?
0: 99%.
1: Ναι.
0: Η Ελισάβετ, 97-98.
1: Α, μια χαρά.
0: Για ακούστε, παρακαλώ. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων προτιμάει τελικά να κοιμάται μόνο του. Ζευγάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε 2.000 που συζούν, περίπου το 1 τρίτο αυτών, το 36%, ανυπομονεί να περάσει έστω και ένα βράδυ χωρίς το έτερο του ίμιση στο κρεβάτι. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο ότι το 82% παραδείχεται πως οι συνήθειες αυτού νου ή αυτήν ναι, του διαταράσσουν συστηματικά τον ύπνο.
1: Α,
0: το ροχαλιτό, 52%. Μην νομίζετε το κάνουμε μόνο εμείς. Ροχαλίζετε κι εσείς.
1: Ναι,
0: όμορφα.
1: Ναι,
0: το σκρολάρισμα πριν τον ύπνο.
1: Α,
0: και εσείς το κάνετε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το 33%.
1: Ναι.
0: Για το να σηκώνετε τη νύχτα για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, 33% εμείς είμαστε αυτοί.
1: Ναι,
0: γιατί είσαστε. Πίνουμε νερά στο τέλος και σηκωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, το 1 τέταρτο των συμμετεχόντων αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα όπως το τράβηγμα των σκεπασμάτων. Δεν πάω καταλάβει.
1: Μεγάλο βασανιστήριο.
0: Σε όλη μου τη ζωή τη τραβάω με κάθε μία.
1: Ναι, αθώπλα.
0: Γιατί εγώ ξαπλώνω
1: ναι, ναι,
0: και κάνω πρόβα θανάτου.
1: Ναι.
0: Ανάσκελα με τα χέρια σταυρωμένα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Πρέπει να κουνηθείς και εσύ, Μιχάλη.
0: Όχι, άμα κουνηθώ εγώ θα φύγουν άλλα. Γι' αυτό σου είπα. Και την πληρώνω εγώ. Το τράβηγμα λοιπόν των σκεπασμάτων 27%, το στριφογύρισμα κατά τη διάρκεια της νύχτας 25% και τον περιορισμό τους σε μικρότερο μέρος του κρεβατιού 21%, εκεί είμαι κι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Στη γωνία.
1: Ναι, καημένη.
0: Στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι.
0: Έμα.
1: Ναι.
0: Άλλο, εσύ.
1: Ποιος
0: εσύ τι κάνεις?
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Α, εσύ από την άλλη πλευρά δεν
1: ναι,
0: σε νοιάζει.
1: Δεν
0: τίποτα. Εγώ τα τραβάω όλα. Ναι,
1: ναι, ναι.

0: δεν έχει φύγει τίποτα ακόμα. Είναι η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα, και όπου πάει. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαθα την Βασιλική. Βασιλική.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Πού είσαι, ακούω κόσμο τριγύρω.
1: Τι κόσμο καλά,
2: ίδιο, δύο, ίδιο.
3: Α, είναι δύο.
0: Τι, ποιος
3: σούπερ μάρκετ, πού είναι?
0: Πού είσαι καλέ, σούπερ μάρκετ, πού είσαι?
1: Στο σπίτι είμαι καλά και χουζουρεύω, σας ακούω.
0: Και ποιος είναι δίπλα σου?
1: Κανένα.
3: Είναι ο άλλος ακροατής.
0: Α, είναι ο άλλος ακροατής. Γιώργο, κάτσε φρόνημα να μιλάω πρώτα με τη Βασιλική. Λοιπόν, Βασιλική, κάνε κάτι, φέρε το τηλέφωνο λιγάκι πιο κοντά στο στοματάκι, γιατί ακούγεσαι περίεργα. Δεν ξέρω αν έχεις βάλει καλώδια και τέτοια.
1: Α, έχω βάλει τα ακουστικά για να σε ακούω. Ναι.
0: Για βγάλε το αγάπη μου, για να ακούγεσαι πολύ καθαρά και τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Το φτιάξες?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τα καλύτερα.
0: Ναι, περίπου. Για να το πούνε ο Γιώργος. Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ γιατί πετάγεσαι, ρε φίλε?
2: Όχι, είχαμε παραγγείλει καφέ για το delivery.
0: Α, πού είσαι εσύ, Γιώργο?
2: Εγώ είμαι συνεργείο στη Λαχαγορά κοντά.
0: Α, τι συνεργείο, αυτοκίνητα?
2: Φορτηγά.
0: Τι άλλο, στη Λαχαγορά, τι άλλο. Μάστε. Έχει τρελή ζέστη εκεί, παιδιά.
4: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Μάστε. Λοιπόν, Γιώργο, η Βασιλική, ο Γιώργος πρόσεξε, είναι στη Λαχαγορά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε. Βασιλική, καταρχήν καλή επιτυχία και στους δύο. Βασιλική, τι χρώμα είχε η μπέρτα του Σούπερμαν?
1: Κόκκινη.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Γιώργο, μπράβο. Πώς λέγεται η λεωφόρο στην Αμερική όπου οι διάσημοι έχουν το δικό τους αστέρι? Η λεωφόρος.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν πειράζει. Η λεωφόρος
3: της Δόξας.
0: Δεν πειράζει. Να. Βασιλική, ποιο είναι το επίσημο νόμισμα της Ρωσίας? Το λεύ, το ρούβλι, το ευρώ? Δεν το ξέρουμε.
1: Το δεύτερο.
0: Τα ξαναλέω. Το λεύ, το ρούβλι, το ευρώ?
1: Το λεύ.
0: Με ρωτάει. Άμα σου πω ναι, τι θα γίνει?
1: Το λεύ.
0: Το λεύ, λάθος. Το ρούβλι. Πάμε πιο κάτω. Ρωτάς, ρώτησες και για τα δύο. Και σου λέω στο δεύτερη φορά, σου λέω θα μας πεις και μου λες το λεύ. Ωραία. Πάμε πιο κάτω. Να σου πω, Βασιλική. Έχεις μπροστά σου πρόεδρο δικαστηρίου. Γιώργο, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται το μνημείο Ροτόντα? Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα.
2: Πάτρα.
0: Όχι, ρε, στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει. Okay. Βασιλική, το. Αχ, εδώ πρόσεξε, θα σου πω. Το απαγορευτικό σήμα είναι άσπρο με μια κόκκινη γραμμή στη μέση ή το ανάποδο?
1: Ανάποδο.
0: Το ανάποδο.
4: Μπράβο,
0: κόκκινη μια γραμμή. Σωστά, το βρήκε.
1: Κόκκινο. Stop.
0: Γιώργο. Πού ήταν η Κασταλία πηγή? Έχουμε μηχανικό αυτοκίνητο, είναι φορτηγό και το ρωτάμε αηδίες να είμαι.
3: Μα αυτό είναι.
2: Κασταλία.
0: Κασταλία, ναι.
2: Κασταλία, Άμφιστα, στην Άμφιστα.
0: Όχι, καλέ στους αδελφούς, πιο πέρα.
3: Ρε παιδιά.
0: Δεν πειράζει. Βασιλική, σε ποιο παιχνίδι της τράπουλας γίνεται το all-in? Στο blackjack, στο bridge, στο poker? Πες ένα στην τύχη να πάει
1: στο poker.
0: Σε ποιο?
4: Στο πόκερ, είπε.
0: Στο πόκερ.
4: Ναι.
0: Σωστά.
3: Το πέτυχε.
4: Το πέτυχε.
0: Είναι και τυχερή, εσύ, Γιώργο, η Βασιλική. Αλλά άλλο. Γιώργο.
2: Ναι.
0: Τι μέρος του λόγου είναι η λέξη κάπως? Επίρρημα, αντωνυμία, πρόθεση, ρεσίς.
2: Κάπως.
4: Πρόθεση.
0: Όχι, είναι επίρρημα.
3: Δεν πειράζει. Δεν έχει βρει τίποτα ο Γιώργος,
0: όσο δεν απαντάει ο Γιώργος, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ καλός μηχανικός στα φορτηγά.
3: Μα τι γίνεται?
0: Γιατί αν απαντούσε όλα αυτά, θα έλεγα τρελή είναι. Πάω πιο κάτω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
1: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πει. Μα τι λέει, ρε Γιώργο?
2: Τι να κάνουμε?
0: Γιώργο, αυτό πρέπει να το μάθεις.
2: Για να δω.
0: Πώς λέγεται το διαζύγιο χωρίς αντιδικία?
2: Αυτό είναι το συνενετικό.
0: Βρήκε αυτό που έπρεπε. Βέβαια, Γιώργο, κέρδισε η Βασιλική.
2: Δεν πειράζει. Αλλά καλά,
0: καλή και πολλή δουλειά να έχεις. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μέτρητα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ricky Martin, La Coppa della Vida. Το κύπελο της ζωής.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
16: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
17: Μπορούμε να πούμε τα ζώδια.
18: Ναι, αμέ.
17: Παρακαλώ.
18: Κριός. Οικονομικά μην αναλαμβάνετε υποχρεώσεις που δεν μπορείτε να καλύψετε. 7. Ταύρος. Όσοι μπορείτε, μείνετε για λίγο ακόμα μακριά από σοβαρές αποφάσεις στην εργασία σας. 8. Δίδυμοι. Η μέρα είναι καλή για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και μην είστε καχύποπτοι απέναντι στην τύχη σας. 9. Καρκίνος. Βελτιώστε τη σχέση σας με κάποιους ανθρώπους που θέλετε και σας θέλουν στο περιβάλλον τους. 8. Λέων. Το χαμόγελό σας αφοπλίζει και πρέπει να προσέξετε που το προσφέρετε. 10. Παρθένος. Να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας και στα επαγγελματικά σας σχέδια. 7. Ζυγός. Οικονομικά υπάρχει κάποια βελτίωση την οποία πρέπει να υποστηρίξετε ακόμα περισσότερο. 8. Σκορπιός. Μη βιάζεστε να αναγνωριστούν σύντομα οι προσπάθειες που καταβάλλετε στην εργασία σας. 8. Τοξότης. Αισθηματικά υπάρχουν προκλήσεις για τους ελεύθερους αλλά και ευκαιρίες για διορθωτικές κινήσεις στην εργασία σας. 10. Εγώκερος. Κάποιοι από εσάς μπορεί να βρίσκεστε ακόμα σε ένταση με όσα συμβαίνουν γύρω σας. 7. Υδροχός. Οικονομικά μην ανοίγεστε περισσότερο από όσο σας επιτρέπουν οι συνθήκες. 8. Και τέλος, ηχθείες, είναι καλό να κάνετε σχέδια για το μέλλον, αλλά για την ώρα απολαύστε αυτά που σας προσφέρονται στο παρόν. 9.
17: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
18: Και πάλι τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
17: Τη Δευτέρα.
18: Τη Δευτέρα. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Καταπληκτικά.
17: Δεν πάω να το κάνουμε Τρίτη.
18: Όχι, μπορεί, Μιχάλη, Δευτέρα.
17: Καλά, ό,τι πει.
18: Ναι.
17: Ωραία, κρατάγαμε στιγμή. Ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ναι.
19: Αθηνά.
17: Τα πόσα κλείνεις, Αθηνά, σήμερα?
19: 8.
17: Λοιπόν, λέει ότι μας ακούτε κάθε μέρα, λέει, όταν σας πηγαίνει στο σχολείο. Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς και ο αδερφός ο Άγγελος σ' αγαπάνε πάρα πολύ και σου εύχονται χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Αθηνά μου. Γεια σου, καλημέρα, καλή συνέχεια.
20: Παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας, μπορώ να μιλήσω στον Κρήτονα, παρακαλώ?
20: Βέβαια, μισό λεπτό.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κρήτονα, τι κάνεις?
20: Καλά.
17: 95,2 Athens DJ, μα με χάρισε Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Όλα καλά?
20: Ναι.
17: Δίνεις το τελευταίο μάθημα, τι μάθημα δίνεις σήμερα?
20: Γλώσσα και λογοτεχνία.
21: Μπράβο.
17: Εύκολο είναι ή δύσκολο, τι λες?
20: Στη μέση και λίγο δύσκολο και λίγο
21: εύκολο.
17: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η μαμά σου, η Εμμανουέλα, σου εύχεται καλή επιτυχία στο τελευταίο μάθημα που δίνει σήμερα στο γυμνάσιο, οκ? Okay?
20: Ναι.
17: Καλημέρα, Κρητώνα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
22: Ναι, παρακαλώ.
17: Μαριλένα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
22: Καλημέρα.
17: Συγγνώμη, δεν είναι τέτοια ώρα, είναι 8 παρα 10. Σου τηλεφωνώ από το 95,2 Athens DJ. Είσαι καλά?
22: Καλά.
17: Αχ, μωρέ, τώρα ξύπνησες.
22: Τώρα ξύπνησες.
17: Εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνω, τέτοια ώρα εκπομπή κάνω. Anyway, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν μου ζητάνε κάτι, προσπαθώ να το κάνω.
21: Για πες. Για πες, τι θα ακούσουμε.
17: Μου στείλε ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι τον Μάριο.
22: Ναι.
17: Μου λέει, Μιχάλη, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε, λέει, στην πρώην μου. Γιατί είναι κρίμα τόσα χρόνια να πάνε χαμένα. Πες ό,τι θέλεις, λέει, ξέρεις, λέει, εσύ βοήθησέ με. Δεν θα σε ρωτήσω τι να πω. Απλώς, ξέρεις, πρέπει να το κάνω. Αν ήταν ανάποδα και μου λέγες, είμαι η Μαριλένα, πάρε το Μάριο που με παράτησε.
21: Θα το
17: έκανα. Πόσα χρόνια ήτανε μαζί? 12. Πόσα?
21: 12.
17: Πρέπει να σου έκανε μεγάλη σαχλαμάρα, ε.
22: Πολλές μαζεμένες.
21: Αχ, Μάριε!
17: Να το ξαναδοκιμάσουμε ή όχι, τι λες? Ό,τι πεις εσύ.
22: Δεν ξέρω.
21: Δεν ξέρει ακόμα, όχι. Άστε, είναι και Σαββατοκύριακο.
17: Άστε, ρε, εσύ μιλάς εσύ.
21: Είναι και Σαββατοκύριακο στη Μιχάλη.
17: Εκεί δεν αυγεί με άλλο γκόμενο.
21: Όχι, ό,τι θέλει ας κάνει. Ελεύθερη είναι.
22: Όχι, όχι, ηρεμία θέλουμε τώρα, ηρεμία.
17: Α, μπράβο, ηρεμία.
21: Ηρεμία.
17: Τίποτα, εσύ και εγώ μπορούμε να λύσουμε όλα στο Χορμούζ. Κάτω. να βάλουμε μπροστά να λειτουργούν πάλι κτλ. Anyway, βλέπει έστω και 2% να το σκεφτεί, λέω ρε παιδί μου.
22: Δεν νομίζω.
17: Okay. Μάριε, πάπαλα.
21: Πάπαλα.
17: Μαριλένα, ηρεμία και καλή επιτυχία. Κορίτσια, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει το πράγμα, είτε είσαι σε σχέση είτε σε γάμο, και εσύ και αυτό με κάποιο τρόπο χαλαρώνεται. Ρε παιδί μου, δεν χαλαρώνεται μέσα στο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Όταν αυτό χαλαρώνει, έχει κάποια έκφραση αγαπουδιάρικα για εσά. Πώς σε φωνάζει, ομορφιά μου, μπέμπα μου, μωρό μου και άλλα τέτοια ανέκδοτα. Καλημέρα, αγαπημένη. Σαββατοκύριακο είμαι η Μπουμπού, αλλά από Δευτέρα Μαρία σκέτο. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Με φωνάζει Μπάμπη. Και τώρα τελευταία Αγελάδα, λέει η Φιωρέλα. Καλημέρα, κοντούλα λεμονιά. Μη ρωτάτε, λέει η Ματίνα. Εμένα πάλι το Σαββατοκύριακο που χαλαρώνει, με λέει τρελή και παρανοϊκή. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό. Μια χαρά, σε περιγράφει ο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Αυτό είσαι, αυτό σου λέει. Καλημέρα, μιλφάρα με λέει.
18: Φανταστικό!
17: Λέει η Χριστίνα. Μπράβο, Χριστίνα. Μια χαρά το έχει πετύχει. Με φωμάζει παπάκι μου δυνατά και συνήθω του απαντάω κουάκ. Μάστε. Πού είναι η Βίκη, η νικήτρια. Βίκη.
0: Καλημέρα.
17: Τι κάνει.
0: Καλά, εσύ τι κάνετε.
17: Πάρα πολύ καλά. Σε λέει βάρο, λέει από τότε που γνωριστήκατε.
0: Ναι, ναι.
17: Εντάξει, ναι, αλλά σε αντέχει. Μια χαρά.
0: Φυσικά και με αντέχει. Και θα με αντέχει και πολύ.
17: Ωραία. Θα τον πάρει και τον πα και σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Sea Jets. Θα πάτε και θα έρθετε διπλό ειστήριο και δεν θα πληρώσετε τίποτα, οκ. Okay?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Καλημέρα.
18: Στατιστικά στοιχεία για το σεξ, τις νοημίες και τις σχέσεις για το έτος 2025-2026.
17: Τι έγινε δηλαδή.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Έγινε της κακομοίρ.
18: Θα δεις Μιχάλη.
17: Για λέγε.
18: Καταρχήν λέει, ναι. Τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν σεξ 1-4 φορές το μήνα. Τίποτα.
21: Το μήνα.
18: Τίποτα. Ναι. Πολύ
17: τι
18: λίγο.
17: Τι θα πει τίποτα, τι εννοείς.
21: Μια φορά την εβδομάδα.
18: Ναι, τι είναι αυτό τώρα.
17: Σου λέει, μια φορά την εβδομάδα.
18: Ναι.
17: Επί 4 εβδομάδες, 4.
18: Ναι. Πολύ είναι τώρα αυτό.
17: Εντάξει, τώρα έχουμε και δουλειές. Για λέγε.
18: Έχεις δίκιο. Λέει ότι οι μεσήλικες έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στις online γνωριμίες.
17: Βέβαια, γιατί ξέρουν να τα χειρίζονται.
18: Βέβαια.
17: Παρακαλώ. Ή έχουν και φίλους και βοηθούς.
18: Ναι, κι εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Η πολιτική είναι από τους κορυφαίους παράγοντες που ένα ζευγάρι τσακώνεται.
17: Δεν άμα κάτσω να τσακωθώ. Κάτσω εγώ να τσακωθώ για το Μητσοτάκι.
18: Ναι, Μιχάλη, δεν ξέρει. Μπορεί να είναι Τσίπρας η κοπέλα.
17: Τώρα τελευταία είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωθεί.
18: Ναι.
17: Για λέγε.
18: Λοιπόν, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω να σου πω. Το 89% των ανδρών προτιμάει λέει τον ύπνο παρά να κάνει σεξ.
17: Ναι, λέει, να ξεκουραστεί.
18: Εμείς πού θα εκτορωθούμε, θα πάμε αλλού. Είδες, να.
21: Θα πάει αλλού.
17: Πάλι εμάς θα πάρετε τηλέφωνο.
18: Ναι, σιγά.
17: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
21: Από πού?
17: Λοιπόν, η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή.
18: Okay.
17: Από την πλευρά της η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τον πλησιέστερο γείτονα. Ποιος πάει εκεί να την βάλει στο μάτι,
18: κάνει. Ποιος θα πάει.
17: Λένε ότι στη Λατινική Αμερική η Χιλή ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, okay, το ακούω.
21: Okay.
17: Τέλος, το Μπουτόν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις και μια πολιτική απομόνωσης που βασίζεται στην ευημερία και την πνευματικότητα που έχουν ήδη οι πολίτες. Παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις και τίποτα. Εκεί θα πάμε.
21: Μπουτάν!
17: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
21: Μπουτάν! Ωραία, μπράβο! Και έλεγα πού θα καταλήξει.
17: Στο Μπουτάν. Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού? Οι κατσαρίδες. Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Δεν ισχύει το ίδιο για νερό. Για το νερό θέλουμε κάθε 2 εβδομάδες πρέπει κάτι να πιει.
21: Ναι.
18: Εντάξει.
17: Λοιπόν, αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε. Για να ξανασκέψου το.
21: Γιατί?
17: Ναι, θα σου το εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει 1-2 εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
21: Τι είναι?
17: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Μου σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
21: 30.000! Είναι.
17: Ακούστε τι γίνεται. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού φαίνεται να έχουν αλόκοτες ιδέες για διασκέδαση.
21: Ναι.
17: Μία από αυτές είναι η Alaskan Car Drop.
21: What is that?
17: I'm gonna tell it. Στην Αλάσκα λοιπόν ρίχνουν αυτοκίνητα από ένα γκρεμό τα οποία συντρίβονται στο έδαφος κάτω.
21: Γιατί?
17: Είναι, είναι εντυπωσιακό για όλο τον κόσμο που πηγαίνει να βλέπουν τα οχήματα να πετούν για μερικά δευτερόλεπτα και μετά να γίνονται άμορφοι μάζες σιδερικών. Η συγκεκριμένη παράδοση ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και πλέον προσελκύει χιλιάδες θεατές από όλες τις περιοχές της Αμερικής που θέλουν να πάρουν μέρος και να δουν.
21: Πολύ καλό αυτό, Μιχαλή μου.
17: Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα αυτοκίνητα είναι ακόμα λειτουργικά, δεν είναι πεθαμένα. Με τους συμμετέχοντες μάλιστα να αφιερώνουν χρόνο για να τα εξατομικεύσουν. Να τα γυαλίσουν, να τα φτιάξουν και λοιπόν, ώστε όταν πέσουν να είναι όμορφα.
21: Ναι, καλά.
17: Στο Alaskan Car Drop λοιπόν υπάρχουν φυσικά μπύρες, μπάρμπεκιου και θέατρο.
21: Α, υπάρχει, είναι θέαμα, κανονικό.
17: Δεν γίνεται να μην το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
21: Οπωσδήποτε.
17: Να οργανώσουμε και ένα gig,
21: ναι.
17: Να παίξω μουσική. Θα πάμε να το κάνουμε στη Βουλιαγμένη, στο Λαιμό.
21: Το Λαιμό.
17: Να τα σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα.
21: Μπα. Ναι.
17: Ή να πάμε στον άλλο, ρε παιδί μου.
21: Στον άλλο.
17: Πάρε με τον Δήμαρχο. Θα ήθελα να σα θυμίσω το εξή. Μήπως τελικά ήξερε κάτι καλύτερα για την ποιότητα του ύπνου τη η Βασίλισσα Ελισάβετ. Που κοιμόταν σε ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα από τον Φίλιππο. Πόσο πήγε ο Φίλιππος, ξέρεις? 99%.
18: Ναι.
17: Η Ελισάβετ, 97-98.
18: Α, μια χαρά.
17: Για ακούστε, παρακαλώ. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων προτιμάει τελικά να κοιμάται μόνο του ζευγάρια.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε 2.000 που συζούν, περίπου το 1 τρίτο αυτών, το 36%, ανυπομονεί να περάσει έστω και ένα βράδυ χωρίς το έτοιμο του ήμιση στο κρεβάτι. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο ότι το 82% παραδείχεται πως οι συνήθειες αυτού νου ή αυτινής.
18: Ναι.
17: Του διαταράσσουν συστηματικά τον ύπνο.
18: Α,
17: το ροχαλιτό, 52%. Μην νομίζετε το κάνουμε μόνο εμείς. Ροχαλίζετε κι εσείς.
18: Ναι,
17: όμορφα.
18: Ναι,
17: το σκρολάρισμα πριν τον ύπνο.
18: Α,
17: και εσείς το κάνετε αυτό.
18: Εντάξει.
17: Το 33%.
18: Ναι.
17: Και το να σηκώνετε τη νύχτα για να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα, 33% εμείς είμαστε αυτοί.
18: Ναι,
17: γιατί πίνουμε νερά στο τέλος και σηκωνόμαστε. Μάλιστα, το 1 τέταρτο των συμμετεχόντων αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα όπως το τράβηγμα των σκεπασμάτων. Δεν πάω καταλάβει.
18: Μεγάλο βασανιστήριο.
17: Σε όλη μου τη ζωή τη τραβάω με κάθε μία.
18: Ναι,
17: γιατί εγώ ξαπλώνω,
18: ναι, ναι.
17: Και κάνω πρόβα θανάτου.
18: Ναι.
17: Ανάσκελα με τα χέρια σταυρωμένα.
18: Ναι.
17: Δεν κατάλαβες.
18: Πρέπει να κουνηθείς και εσύ, Μιχάλη.
17: Όχι, άμα κουνηθώ εγώ θα φύγουν άλλα. Γι' αυτό σου. Και την πληρώνω εγώ. Το τράβηγμα λοιπόν των σκεπασμάτων 27%. Το στριφογύρισμα κατά τη διάρκεια της νύχτας 25%. Και τον περιορισμό τους σε μικρότερο μέρος του κρεβατιού 21%. Εκεί είμαι κι εγώ.
18: Μάλιστα.
17: Στη γωνία.
18: Ναι, καημένη.
17: Στη γωνία.
21: Στη γωνία.
18: Ναι.
17: Έμα. Άλλο, εσύ, εσύ τι κάνεις?
18: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
17: Α, εσύ από την άλλη πλευρά δεν σε νοιάζει.
18: Δεν
17: τίποτα, εγώ τα τραβάω όλα. Ναι,
18: ναι, ναι.
21: Τι έγινε, ξύπνησες?
17: Τώρα θα το τσεκάρω, σημαίνει σκληρό. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
17: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
17: Τι τραβάμε στην τουαλέτα?
1: Καζανάκι.
17: Α,
21: πολύ καλή.
17: Τι είχε στο στόμα του ο Ποπάη?
21: Όπα.
17: Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, δεν μπορεί να μην το έχεις κάνει.
1: Τώρα πούρο, θα λέω τσιγάρο, πούρο και τέτοιο.
17: Όχι, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Μιχάλη, πάμε δυνατά. Καλημέρα.
17: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι?
2: Η μπανανούλα.
21: Η μπανανούλα.
17: Τι είναι η μπανανούλα?
2: Η μπανάνα.
17: Πού είναι ο λαιμός?
21: Και πού είναι το κεφάλι?
18: Είναι μόνο λαιμό.
17: Καλά, και μόνο.
2: Λαιμό έχει, κεφάλι δεν έχει.
17: Πού τον είδες το λαιμό? Επειδή είναι μακρύ όλο. Όχι, δεν είναι.
21: Ναι,
17: όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άλλη μια φορά και θα το μαρτυρήσω να τελειώνει. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
17: Καλημέρα, ποιο?
3: Η Μαρία είμαι.
17: Τι είναι αυτό που έχει στο στόμα του, Ποπάη?
3: Τι είπα, είπαμε.
17: Όχι, δεν το είπατε εσείς. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς.
3: Και ακούσαμε το σχόλιο που είπατε πριν. Ακούνε παιδάκια.
17: Καλά, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει γυναίκα που έχει καπνίσει είτε πούρο είτε.
3: Βεβαίω.
17: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι, κυρία μου?
3: Την μπλούζα νομίζω είναι.
17: Άντε πάλι τα ίδια.
21: Μα δεν είναι
3: πια.
17: Το μπουκάλι.
21: Αχ, αχ, αχ.
17: Δεν πειράζει.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
17: Βασιλική, ποιο είναι το επίσημο νόμισμα της Ρωσίας? Το λεύ, το ρούβλι, το ευρώ?
3: Το δεύτερο.
17: Τα ξαναλέω. Το λεύ, το ρούβλι, το ευρώ?
3: Το λεύ.
17: Με ρωτάει. Άμα σου πω ναι, τι θα γίνει?
3: Το λεύ.
17: Το λέω, λάθος.
21: Λάθος.
17: Το ρούβλι. Πάμε πιο κάτω. Ρωτάς, ρώτησες και για τα δύο. Και σου λέω στο δεύτερη φορά, σου λέω θα μας πεις και μου λες το λέω. Ωραία. Πάμε πιο κάτω. Να σου πω, Βασιλική, έχεις μπροστά σου πρόεδρο δικαστηρίου.
3: Μάλιστα.
17: Γιώργο, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται το μνημείο Ροτόντα? Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα.
2: Πάτρα.
17: Όχι, ρε, στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν
17: πειράζει. Okay. Πάω πιο κάτω. Βασιλική, όταν ένα κόκορα σε γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή τη στέγη, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
6: Γεννάει αυγό, κόκορα.
17: Δεν ξέρω, εσύ ήταν. Μα τι λέει, ρε Γιώργο?
2: Τι να κάνουμε.
17: Εξυπνούν. Γιώργο, αυτό πρέπει να το μάθεις.
2: Γιώργο.
17: Πώς λέγεται το διαζύγιο χωρίς αντιδικία?
2: Το είναι το συνενετικό.
17: Βρήκε αυτό που έπρεπε. Βέβαια, Γιώργο, κέρδισε η Βασιλική.
2: Δεν πειράζει. Αλλά, καλά,
17: καλή και πολλή δουλειά να έχεις. Καλημέρα, Βασιλική. 100 καλά. Ευρώ μέτρητα.
16: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
17: Παρακαλώ.
5: Τίτλοι τέλους, ήμασταν πάλι μαζί με το Μιχάλη με το κορμί για Χάλι Γκάλι. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ σε 7 γέλιο και διαγωνισμοί με το Τσουβάλι.
7: That was wonderful.
23: Bravo.
7: I loved that.
23: Oh, it was great.
7: Well, it was pretty good.
23: Well, it wasn't bad.
7: Well, there were parts of it that weren't very good,
23: though. It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
23: It was pretty terrible.
7: It was bad.
23: It was awful.
7: I was terrible.
23: Get him away.
7: Hey, boo!
24: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
25: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
26: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
25: Και η νομική προστασία?
26: Προστασία, αλλά νομική.
25: Και η απαλλαγή?
26: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
25: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
26: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
27: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
29: Νιάου.
30: Νιάου.
28: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
31: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
28: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
31: Διαλέγεις, σκρατσάρεις και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
28: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
31: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή.

0: κάθε συμπαίνει αρχείου.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μπουρίνια και τοπικές γαλαζοπτώσεις προβλέπει για σήμερα μετεωρολογική υπηρεσία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Σε εργαστήριο παράνομης παραγωγής και διακίνησης κάποιων αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ είχε μεταβληθεί φαρμακείο στο Χαλάνδρι, με εξαγωγές και έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 14 μέλη του κυκλώματος. Στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται να ορκιστούν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
14: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια από το απόγευμα. Θερμοκρασία 32 βαθμούς.
12: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
14: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
12: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: συγκεκριμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: DJ! Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαι και εγώ. Πολύ καλημέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πω, δεν μου αρέσει πολύ όταν τα ακούω αυτό. Και δεν το λέω και συχνά, αλλά σήμερα το χρειάζομαι να το πω, παιδιά. Ήταν μια εβδομάδα έτσι κάπως περίεργη, κάπως δύσκολη και η ζέστη δεν βοηθάει. Σήμερα λέει μπορεί να βρέξει κιόλας και αύριο. Περίεργα πράγματα. Γιορτάζει ο Νούφριος, χρόνια του πολλά. Το ημερολόγιο λέει 12 Ιουνίου. Η Άγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σαν σήμερα ο Κάρλ Ελσενέρ έλαβε το 1897 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον ελβετικό σουγιά. Από τις γενικές γνώσεις που έτσι αξίζει να έχουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Η Αττική οδός από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι Νερατζιώτισσα έχει πήξιμο. Το ίδιο και ο Κηφισός είναι στα κόκκινα που εκτέλει μέχρι Άνω Πατήσια. Η καθυστέρηση στην Κηφισία από Κατεχάκη ως Πανόρμου, ευτυχώς μόνο σε αυτό το κομμάτι. Γύρω από το κέντρο και το λιμάνι και η Αθηνών έχει μποτιλιάρισμα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά. Μένετε εδώ, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες. Από Shouse, Britney Spears πρώτα, Bieber και Faithless είναι το New Religion.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Yeah! 95,2 Athens DJ.

The Sound of Silence παίρνει νέα πνοή από τη Start και Cyril εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ακούστε τώρα τι ωραία πράγματα γίνονται στο SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από 21 μέχρι 28 Ιουνίου. Θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον, μιας και γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Ανάμεσα στους ομιλητές ξεχωρίζουμε συζητήσεις με Γιάννη Αντετοκούμπο, φυσικά πρωταθλητή NBA, Εμμανουήλ Μανόλο Καραλή Ολυμπιονίκη στο άλμα επικοντό, τον Νόρμαν Ρέιντους, τον θυμάμαι αυτόν γνωστό από τη σειρά The Walking Dead, την Κάρεν Χάου, συγγραφέα του bestseller Empire of AI, δεν το έχω διαβάσει, το έχετε διαβάσει, για πείτε μου, την Κατερίνα Βρανά, stand-up comedian, τον Eric Nam, star της K-pop και πολλούς ακόμη, πληροφορίες στο snfnostos.org. Αυτή είναι η Kylie Minogue, All Time Classic, πάρα πολύ αγαπημένο, Can't Get You Out of My Head, και να, ακόμα δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ που έχει βγει στο Netflix, θα το βάλω στόχο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα συγκινηθώ πολύ, γι' αυτό το αναβάλω.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά. Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά συμβαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Life is simple.
21: Μόνο επιτυχίες.

Μίνα και Καϊέντε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Έγινε και η έναρξη του Μουντιάλ χθες στο Αστέκα του Μεξικό με 88.000 φιλάθλους να παρακολουθούν τη Σακύρα που τραγούδησε το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης Die Die. Και φυσικά μετά και τον αγώνα, έτσι. Ο 95,2 Athens DJ και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιριστικής γιορτής αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με τον Νίκο Ζωή να εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. 11 με 19 Ιουλίου θα διεξαχθεί το FIFA World Cup 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες με συμμετοχή 48 ομάδων και στο πλαίσιο του τουρνά θα υλοποιηθούν και ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα και απόλαυσε τώρα τη Σακύρα με το Λόκα Λόκα Λόκα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα.
1: Κάτι σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
20: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Cherry Park. The place of happiness.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Γκριχές.
3: Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες

0: συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, Θέα Νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Αυλαία σήμερα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα αποτελέσματα. Η εταιρεία SpaceX του Elon Musk έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών που έγινε ποτέ. Συγκέντρωσε 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα δύσκολα πρώτα χρόνια της καριέρας της στις πασαρέλες θυμήθηκε η Ζιζέλ. Όπως αποκάλυψε η Βραζιλιάνα Star, ακούγε όχι ξανά και ξανά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με έως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Μαζί οδεύουμε κατευθείαν προς το Σαββατοκύριακο που το περιμένουμε πώς και πώς. Να κάνουμε και καμιά βουτιά, γιατί θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Φυσικά πάντα προστατευμένη με τα mineral αντιλιακά της Pharmacept με πατέντα εύρεση τεχνίας. Zinc Mineral Formula και 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου προσφέρει υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light από το πρώτο κιόλας λεπτό. Τι έχουμε αυτή την ώρα, έχουμε την ευκαιρία σας να ταξιδέψετε στο Λονδίνο και να δείτε live τον Harry Styles στη sold out συναυλία του. Έχουμε γεύμα για δύο στο παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο, πρώτα όμως έχουμε μόνο επιτυχίες. Έρχονται Bad Bunny, Anis και η Zayna, ο Ed Sheeran τώρα με το Azizam και η Νάγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Καλημέρα όπου κι αν είστε.

0: Bad Bunny και Nueva Yol. Εγώ κάπως δεν θέλω να τελειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Υπάρχει και το άλλο στρατόπεδο που λέει ότι εντάξει, αυτό δεν τραγουδάει και πολύ. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Λοιπόν, μου αρέσει βέβαια ακόμα περισσότερο ο Harry Styles, πρέπει να σας πω, τον οποίο τον έχω δει σε συναυλία. Και σας εξασφαλίσαμε όχι ένα αλλά δύο εισιτήρια για την sold out συναυλία του στο Wembley, που είναι και πανάκριβα, παρακαλώ. Τα έχει αυξήσει, τις τιμές. Θα ταξιδέψετε με business class με τη Sky Express, δύο διανυκταρεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr για να μην μας κουραστείτε και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Δικά σας στην κλήρωση που έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αρκεί να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber. Έλα να γίνει λίγο χαμός. 69-31-952-952. Γράψτε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και Παρασκευή 3 Ιουλίου αναχωρείτε.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε

0: είναι Friday, όπως και να το κάνουμε. Είναι το συνέστημα έτσι κάπως πιο ανεβασμένο, το συνέστημα κάποιος καλύτερο. Black Eyed Peas, I got the feeling that tonight's gonna be a good night. Και I got the feeling ότι θα παίξουμε με καταπληκτικό παίκτη ή παίκτρια σήμερα στο Βρέστο Πρόσωπο. Εμιλιάνο Ζαπάτα, σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή που θα περάσει στην πόρτα του με έντονα χρώματα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ρυθμό που θυμίζει αυθεντική μεξικανική φιέστα. Είναι στον Κορυδαλό. Γεύμα για δύο θα γίνει δικό σα, αρκεί να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Με τη Δημητρούλα είχαμε μπλέξει τότε στο θέατρο. Έπεσε πολύ η ερώτα σα. Κολλάγαμε πολύ. Και ήταν αυτό ακριβώς, ένα ζευγάρι. Λέγω Κυριακή, μη τρυπάσει κακία. Ότι την Κυριακή που δεν δουλεύουν και βρίσκονται στο σπίτι, σκοτώνονται. Κάναμε αυτό το πράγμα.
0: Απαντήσεις παρακαλώ με μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952.
2: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Kiss Minds στον 95,2 Athens DJ. Είναι το Παπαδοτέ και σήμερα παίζουμε με τον Χάρη. Γεια σου, Χάρη μου.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Τι, δεν έχεις ξυπνήσει καλά?
1: Έχω ξυπνήσει, ναι, απλώς δουλεύω.
0: Α, δουλεύεις, είσαι γεντρωμένος. Εντάξει, πάμε να παίξουμε.
2: Με τη Δημητρούλα είχαμε μπλέξει τότε στο θέατρο. Έπεσε πολύ η ερώτα σας. Κολλάγαμε πολύ. Και ήταν αυτό ακριβώς, ένα ζευγάρι. Λέγω Κυριακή, μη τρυπάς της κακίας. Ότι την Κυριακή που δεν δουλεύουν και βρίσκονται στο σπίτι, σκοτώνονται. Κάναμε αυτό το πράγμα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Παντόπουλος.
0: Βέβαια. Λοιπόν, έχεις κερδίσει γεύμα για δύο στον Κορυδαλό. Θα πας στο Εμιλιάνο Ζαπάτα. Καλή όρεξη, εγώ σου εύχομαι. Ελπίζω να σ' αρέσει το μεξικάνικο. Bye bye.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Γεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 3 χρόνια Κυψέλη.
6: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσσια.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
6: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
5: Κυψέλη.
6: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσσια.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι?» Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Carol G και Shakira TQG εδώ στο 95,2 Athens DJ. Παιδιά, δεν το πίστευα, αλλά έξω συνέφιασε κιόλας. Έρχεται η βροχούλα που λέγανε και σήμερα και αύριο το νου σας. Εντάξει, ζέστη θα έχει, αλλά είναι αυτές οι τελευταίες μπόρες, φαντάζομαι. Παρόλα αυτά, ο ήλιος μας βλέπει και με συννεφιά και με βροχή και μέσα στο σπίτι, αν έχουμε τζαμαρίες και στο αυτοκίνητο. Είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε. Θέλει τη σωστή προστασία και εμείς την έχουμε. Χάρη στη Φαρμασέπτη με το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Melissa, never be the same. Αμέσως τώρα ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς στα ραδιοφωνά σας και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Α4 τα περιπολικό εκεί.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall.
17: για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: 95,1

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα.

0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται να ορκιστούν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Σε τρεις μέρες λήγει η προθεσμία για τους φορολογούμενους που θέλουν να έχουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος της πρότασης Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με τα μέσα μεταφοράς. Την σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλη τιμή για την Glenn Close. Η κορυφαία ηθοποιός ανακοινώθηκε πως θα λάβει τιμητικό Όσκαρ συνολικής προσφοράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
2: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Εδώ είμαστε σε ένα υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα. Είστε στο 95,2 Athens DJ, ο Νίκος Ζώης μαζί στο μικρόφωνο. 29 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ναι, μπορεί να έχουμε και λίγες βροχές, αλλά it's Friday. Πανέτοιμοι για ένα υπέροχο σουκού. Τέλος σήμερα και εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Okay. Σήμερα, εκτός των άλλων, DJ Traveler σε πηγαίνει στο Λονδίνο να απολαύσεις live τον Harry Styles. Επίσης σήμερα είναι και η κλήρωση γιατί πάμε ταξίδι στα Σύβωτα Θεσπρωτείας. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο φυσικά. Έχουμε υπέροχη διάθεση. Παρασκευή πάντα αυτό συμβαίνει όταν ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο. Να πάμε και για βουτιές και τα πάντα όλα αντιλιακά. Ξέρεις τώρα πετσέτες, μαγιόβο. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρα Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Στην άνοδο Κηφισού από Πέτρου Ράλι, ένα κόλλημα στον Ελαιώνα, στην Ιερά Οδό. Στη λεωφόρο Κηφισία σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους. Αρκετά αυξημένη στο κέντρο εκεί στο Σύνταγμα, στη διασταύρωση Χίλτον. Αλλά και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Bruno Mars, Hozier, David Guetta και τον Hugel. Θα τον απολαύσουμε 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ για να κερδίσετε προσκλήσεις.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: απολαυστικός Purple Disco Machine με τον Kungs Substitution στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε την Παρασκευή. Put a smile on your face. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους superstar του πλανήτη είναι ο Harry Styles και το DJ Traveler Live on Tour. Σε ταξιδεύει στο Λονδίνο, δύο άτομα θα πάτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα να απολαύσετε τον Harry Styles στο Wembley. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express και θα έχετε και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr plus 500 ευρώ για τα έξοδα τα οποία θα κάνετε στο Λονδίνο. Για να συμμετέχεις σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την περιοχή σας. Η κλήρωση έρχεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Αυτό είναι για να πας και να απολαύσεις Harry Styles Live. Oh my God! Για να παραλάβω τον τρόπο για να συμμετέχεις στη λίστα για την κλήρωση, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πάμε να ακούσουμε Harry Styles. Late Night Talking.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: Από παππού.
1: Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή.
3: Okay.
1: Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, το ακούω. Τέλος. Το Μπουτόν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου. Χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις. Εκεί θα πάμε.
2: Μπουτάν.
1: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
2: Μπουτάν. Ωραία, μπράβο. Και έλεγα πού θα καταλήξει.
1: Στο Μπουτάν.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Indira Paganotto, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
19: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
20: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. BB Rexha Faithless στο 95,2 Athens DJ. 19 λεπτά πριν από τη μία.
1: Εδώ απολαυστικό μεσημέρι Παρασκευής.
0: Διαβάζω ότι στη Σαρδινία, στην Πούντα Μολέντης, απαγόρεψαν να βάλεις την ομπρέλα σου στην παραλία αν είσαι από 10 έως 65 ετών.
1: Λοιπόν, τρελό.
0: Επίσης, όχι μόνο ομπρέλα, αλλά και τέντα ή οτιδήποτε δημιουργεί σκιά. Γράφει κάποιος από κάτω στα σχόλια: προλαβαίνω μέχρι αύριο να κάνω παιδί για να πάω στην παραλία. Άλλος έγραψε: παππού, έλα να πάμε παραλία. Οκ. Προσπαθούν κάποιοι να προστατεύσουν κάποιες παραλίες από διάφορα που συμβαίνουν, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, όλα αυτά γίνονται viral παγκοσμίως. Η Nova είναι καθημερινά στην παρέα μας. Η Nova, η οποία έχει το Nova 5G Home Internet, με το οποίο έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα. Πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Βλέπεις τον χάρτη ταχυτήτων και τις πληροφορίες όλες μπαίνοντας στο nova.gr.

0: Η Ριάννα με το νούμερο 1 επιτυχία τη A Rude Boy στο 95,2 Athens DJ. I am the rude boy, baby. Λοιπόν, την Τετάρτη που μας έρχεται, 17 Ιουνίου, σας περιμένουμε στην Κυψέλη, στο All Day Εστιατόριο στα Μελίσια, το οποίο εδώ και 3 χρόνια προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και διασκέδασης από το πρωί έως το βράδυ. Και η Κυψέλη γιορτάζει την Τετάρτη 17 Ιουνίου τα τρίτα της γενέθλια. Βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια. Εκεί θα είμαι εγώ στα Dex μετά τις 8 το βράδυ με ένα υπέροχο καλοκαιρινό DJ set και θα περάσουμε καταπληκτικά στην Κυψέλη. Να επαναλάβω πού βρίσκεται, αν δεν έχετε βρεθεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια. Σας περιμένουμε όλους και όλες για να γιορτάσουμε τα γενέθλια με υπέροχα κοκτέιλ και γεύσεις, ε!
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
0: DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο

0: Sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
1: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
0: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
1: Συντονίσου
0: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
1: στις 8.30 το πρωί
0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
16: Την κουαλίτα.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by The E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί

0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 763 ευρώ έφτασε η μέση νέα σύνταξη που απονεμήθηκε το Μάιο σε ασφαλισμένους από τον ιδιωτικό τομέα. Στους ασφαλισμένους του δημοσίου έφτασε αντίθετα τα 1.407 ευρώ. Στα 191 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι επιστροφές φόρων που δεν έχουν δοθεί σε 13.000 δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. Τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές το Μάρτιο. Πρωταθλητές στα Φέσια, νοσοκομεία και Δήμοι. Γενέθλια έχει σήμερα η Αντριάννα Λίμα. Η Βραζιλιάνα ντίβα της Πασαρέλας έγινε 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές. Η Αντριάννα Λίμα. Η Βραζιλιάνα ντίβα της Πασαρέλας έγινε 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές. Μιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Ήταν.
1: Με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
2: Ήταν το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής στο 95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, είμαστε σε αναμονή. Λίγες βροχές καλοκαιρινές θα υπάρξουν σήμερα, έτσι να μας δροσίσουν. Και αυτό το φαινόμενο θα ρίξει και λίγο τη θερμοκρασία για το Σαββατοκύριακο. Ιδανικές συνθήκες για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Μας αρέσουν αυτές οι βροχές, οι καλοκαιρινές μέσα. Α, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθουν οι καύσονες, καταλαβες. Ας το απολαύσουμε τώρα που μπορούμε. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Σε 24 λεπτά από τώρα κάνω την κλήρωση για να πας στα Σύμβατα Θεσπρωτείας. Κάνω την κλήρωση και θα βγω στον αέρα με τον νικητή, την νικήτρια. Οκ. Okay. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, τι συμβαίνει. Αυξημένη κίνηση, κόλλημα δηλαδή, στην Αττική Οδό από τη Δουκίσης Πλακεντίας έως την έξοδο της Λεωφόρου Κίμης. Επίσης, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην άνοδο του Κυφισού, κυρίως σε Ιερά Οδό και από την Δυραχείου. Θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών με Σπύρου Πάτση και στην Κωνσταντινούπολεως. Στο Μαρούσι, αν κινείστε, κολληματάκι Κυφισίας με Αγίου Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις και στη Διασταύρωση Αμπελοκήπων, στην Αρδιτού αλλά και την Πλατεία Συντάγματος. Don't you worry about a thing. It's Friday, baby. Υποδεχόμαστε σε λίγο τις Mystique, οι οποίες έκαναν και επανένωση. Ναι, ναι. Έρχεται ο David Guetta. Εδώ είναι και η Lola Young με το Messi στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Major Lazer. Lean On, θυμηθήκαμε εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει διακοπές για φέτος, έκλεισες. Σκέφτεσαι να κλείσεις, δεν θα κλείσεις τίποτα, γιατί παίζει αυτό το σενάριο, το ακούω πάρα πολύ. Να σου πω όμως ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel και μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς, δηλαδή να πας στην Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, στη Μάλτα, με 10% έκπτωση φυσικά, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, ok. Κατεβάζεις το Παντού App, παίρνεις το deal και για όλα αυτά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr.

0: Your husband is coming.
1: Yes, he does, Ray. Where is my husband? Στο 95,2 Athens DJ. 28 λεπτά μετά τη μία. Υπέροχη Παρασκευή, πανέμορφη. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Τι κάνεις, Νίκο Ζώης εδώ από το 95,2 Athens DJ.
2: Νίκο.
1: Πώς είσαι?
2: Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, όλα τέλεια, όλα τέλεια. Παρασκευή δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη.
1: Άκου να δεις τώρα εδώ. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου στον αέρα, κανονικά που έστειλες. Γράφεις: είμαι δουλειά και σκεφτόμουν διακοπές. Και με το που άκουσα τα σύμβατα, τους λέω: εκεί θα πάω, μάγκες. Στέλνω μήνυμα. Μακάρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
2: Άκουσε το ράδιο.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Να σου πω κάτι. Κέρδισε το. Συγγνώμη, μιλάω σε ένα συνάδελφο τώρα.
1: Λοιπόν, πες στον συνάδελφο ότι θα ακούσει. Πες στον συνάδελφο να ακούσει εμένα. Έχεις κερδίσει διαμονή τριήμερη στο Σίβοτα Legacy Luxury Villas. Μπορείτε να κάνετε πανικό όλοι μαζί.
2: Εντάξει, χαμός εδώ πέρα, γελάμε εδώ, δεν το πιστεύει. Ναι. Γιώργο, ναι, αλήθεια.
1: Γιώργο μου, έχεις πάει ποτέ ξανά Σίβοτα, έχεις βρεθεί σε εκείνη την περιοχή?
2: Έχω να πάω από παιδικό, από. Ναι, από παιδί. Και δεν το πίστευα. Δηλαδή, σκέψω ότι ήμουν τις προάλλες εδώ πέρα με τους συναδέλφους και τους λέω: παιδιά, θέλω κάπου να πάω διακοπές. Και σκάει το μήνυμα από το ραδιόφωνο και λέω: θα στείλω μήνυμα και θα το κερδίσω.
1: Συγχαρητήρια, Γιώργο.
2: Δεν το πίστευα. Αλήθεια σου λέω.
1: Να το πιστέψεις το τριήμερο στο Σίβοτα Legacy Luxury Villas είναι δικό σου και θα ξαναπάς Σίβοτα. Thank you, thank you.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: 3 χρόνια Κυψέλη.
8: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
9: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
10: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
9: Κυψέλη.
10: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
18: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
17: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

Πρέπει να σας την πω αυτή την είδηση η οποία μόλις έσκασε και δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Ένας άντρας έκλεισε κατά λάθος ένα διακόπτη και αυτός ήταν ο λόγος που έκλεισε το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Ναι, αυτό έγινε. Δηλαδή, τι έκανε, πάτησε κατά λάθος ένα διακόπτη έκτακτης ανάγκης, γεγονός το οποίο ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ασφαλείας και οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και να κλείσουν τα πάντα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Απλά κατεβάζεις ένα διακόπτη και προκαλείς τον πανικό. Okay, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή 21 Ιουνίου. Από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ έρχεται το Party in the Park 2 στο πεδίο του Άρεως. Θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο με DJ sets, με live radios, συνεντεύξεις, θα έχει dance και gym sessions, πάρα πολλές δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους φυσικά και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ, Party in the Park 2 powered by the E. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μπορείς να μάθεις περισσότερα φυσικά μπαίνοντας στο atticaradios.gr. Για πάμε να κάνουμε ένα throwback Παρασκευής. My dream.

0: Αυτό είναι και το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026, το οποίο το παρουσίασε και live χθες στην έναρξη η Shakira με τον Burna Boy, Die Die, ήδη τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αύριο 12 με 3 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ μαζί με την Stoiximan σε περιμένουμε στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Θα είμαστε live, θα εκπέμπουμε από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Σας περιμένουμε όλους και όλες για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Θα έχει μοναδικές εκπλήξεις, πάρα πολλές ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα φυσικά. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου και μαθαίνεις τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι, παρέα με την Stoiximan φυσικά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αύριο εμείς θα τα πούμε live ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά από μένα. Θα έχετε μια τέλεια συνέχεια στο μεσημέρι σας. Ακολουθεί στις 2 Κώστα Ζήκο.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
3: Βουνά τη Σκωτία.
2: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε, παιδιά!
2: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα.
4: Α. Σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και.
2: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών,
14: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Here we go.
19: 5,2 Athens.

0: Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αλλαγές φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ήρθε στη Βουλή. Από το 2027 το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Βουνό τα φέσια από τα νοσοκομεία χρωστούν 1,5 δις ευρώ στους ιδιώτες προμηθευτές. Η Ισλανδία ανακηρύχθηκε για 19η συνεχόμενη χρονιά ως η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Τον σύζυγο της Dua Lipa, ηθοποιό Callum Turner, προτιμά ο George Clooney για τον ρόλο του James Bond. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με συννεφιές και ασθενείς βροχές. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
0: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ετοιμάζεται να ρίξει καντάρια. Μας το είχαν υποσχεθεί άλλωστε. Εμείς πάντως παντός καιρού εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε θεματάκια στους δρόμους. Στην άνοδο του Κηφισού έχουμε καθυστερήσεις. Από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική οδό στο ύψος των Βρυλισσίων. Στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπου. Στην Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Στην Ποσειδόνο στον Άλιμο, στο λιμάνι του Πειραιά και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Σακύρα, Λωρίν, The Second Voice, Alex Warren. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Μαζί και Marshall Jefferson. Life is simple.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Alex Warren και Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day στο πεδίο του Άρεως, Κυριακή 21 Ιουνίου 10 το πρωί με αργά το βράδυ. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ sets, συνεντεύξεις, dance and gym sessions και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ φυσικά θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθετε περισσότερα στο atticaradios.gr. Αυτή είναι η Coldplay και το A Sky Full of Stars.

αγαπημένος Λιμάν και το Μόνα Μούγ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο και ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε έξω από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, με μερίδα οπαδών από τη Νότια Κορέα να μένει εκτός γηπέδου επειδή μετέφεραν αλκοόλ στις τσάντες τους. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι είχαν προμηθευτεί φυσικά τεκίλα, το φημισμένο ποτό της συνδιοργανώτριας χώρας, και κατέληξαν να την πίνουν παρέα με τους Μεξικάνους οπαδούς, φωνάζοντας μάλιστα από κοινού συνθήματα. Κάποιοι δε από όλους αυτούς κατάφεραν και μπήκαν στο γήπεδο τύρλα. Το ποδόσφαιρο και το αλκοόλ ενώνουν τους λαούς υπό νορμάλ συνθήκες.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
3: Ποιος είναι.
2: Έλα,
3: ποιος είναι.
2: 95,2 άθεση DJ. Μου Μιχάλη Σαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ τη καρδιά μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
2: Α, ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
3: να κάνει μόνος
2: του. Δεν βλέπεις κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
4: Νιόκι.
3: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ τρώω πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω. Άμα θες πατάτες, πήγαινε να κάνεις τέτος μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω να κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνεις. Φτιάξ
3: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ.
2: Γεια.
1: Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια

0: Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
0: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί. Τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Μόνο επιτυχίες.

Jamaican Bam Bam, ο Χιούγκελ στον 95,2 Athens DJ. Και σε δύο εβδομάδες ακριβώς, Παρασκευή 26 Ιουνίου δηλαδή, στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Όσοι δεν έχετε ήδη προμηθευτεί, μπορείτε να κλείσετε τώρα τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς.

0: Kato, the lights off στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 και 35 και στην Αλόνισο σε 2 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και με τις Sea Jets πάντα κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Bruce Lee? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
5: Πυρί.
2: Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυτανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
21: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Αυλαία σήμερα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα αποτελέσματα. Η εταιρεία SpaceX του Elon Musk έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών που έγινε ποτέ. Συγκέντρωσε 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα δύσκολα πρώτα χρόνια της καριέρας της στις πασαρέλες θυμήθηκε η Ζιζέλ. Όπως αποκάλυψε η Βραζιλιάνα Star, ακούγε όχι ξανά και ξανά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές αύριο με ασθενείς βροχές και έως 30 βαθμούς.
0: Sports News.
2: Λιάνα Σταρ, ακούγε όχι ξανά και ξανά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές αύριο με ασθενείς βροχές και έως 30 βαθμούς.
0: Sports News. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστρέψαμε εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Bebe Rexha και Faithless, Pussycat Dolls, Mikey's Mind, η Sabrina Carpenter. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Playmen και Naked.

0: 95,2 Athens Dance. Μόνο επιτυχίες.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: DJ Traveler live on tour.
3: Harry Styles στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

What Makes You Beautiful, η One Direction, το συγκρότημα του Harry Styles δηλαδή. Και εσύ μπορείς να δεις από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία Business Class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber 6931-952-952, γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένεις την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: People have repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
22: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
21: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
23: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
24: Hey, it's David Guetta.
25: Yes!
26: DJ Upside Down.
27: 95,2 Athens DJ. Mono.

Michelle Deleuze, Sexy Love, στο 95,2 Athens DJ. Και βέβαια το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν και ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Και αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνάει στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα αμέσως μετά τις 2. Dr. Khaled και Ριάννα τώρα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Πολτρώνα Σοφά, ο leader των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνες σοφά. Solo divani di qualità.
0: 95,2.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς

0: Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε τρεις μέρες λίγη προθεσμία για τους φορολογούμενους που θέλουν να έχουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος της πρότασης Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με τα μέσα μεταφοράς. Την σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλη τιμή για την Glenn Close. Η κορυφαία ηθοποιός ανακοινώθηκε πως θα λάβει τιμητικό Όσκαρ συνολικής προσφοράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Συννεφιές και ασθενείς βροχές με ως 30 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας α3+.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, στο 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Κώστας Βινάκος εδώ και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6 με επιτυχίες για την Αθήνα από Σάους, Άργη και Μεντούζα, Teddy Swim, Squabs, Handrix, Wiz DMC. Ξεκίνημα με Ζέινα και το Ζάναντο.
6: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Quabs και το Walk στο 95,2 Athens DJ. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, να έχεις δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα μπατσελόρετ τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρας.
2: Τι κάνανε.
1: Νύφη, ναι. Έγινε μπατσελόρετ πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξανε και σε πήγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στην νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές.
2: Αφρικανού.
1: Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιούργησαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Αριστό. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπαρά. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι. Εν περιπτώσει καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
2: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο. Έτσι τις κάνανε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
9: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
10: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
9: Εσύ που θα είσαι.
10: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: People have repower. People have power.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: 95,2 Athens DJ.

0: Avicii και το Wake Me Up στο 99,2 Athens DJ. Όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Μιλάω φυσικά για την Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Σας έχω και διαγωνισμό. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Το 95,2 FNS DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, ο 95,2 FNS DJ με τον Νίκο Ζώη ζωντανά από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Έλα να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζεις από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκόσμιου κυπέλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με την Στίχημαν. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
2: Oh, θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
17: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026, η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Hey, it's David.
0: Hey, it's
24: Teddy Swims. It's Turns and I.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2. Ακούστε μας online.

0: Προμηθευτές το Μάρτιο. Πρωταθλητές στα Φέσια, νοσοκομεία και Δήμη. Γενέθλια έχει σήμερα η Αντριάννα Λίμα. Η Βραζιλιάννα ντίβα της Πασαρέλας έγινε 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με συννεφιές και ασθενείς βροχές.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Πρεμιέρα με το δεξί για το Μεξικό στη χθεσινή έναρξη του Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε ένα μάτς με 3 αποβολές. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε το μάτς Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Άλλη μια ώρα ξεκινάει εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Μινάκος συνεχίζει μαζί σας μέχρι και τις 6. Και αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi απολαμβάνεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Έρχονται Hugel, Shakira, Ray, Metro Boomin, Bruno Mars, Harry Styles. Πρώτα, ο Ed Sheeran με το

I adore you. 95,2 Athens DJ και DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς τα πάντα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Εισιτήρια για να ταξιδέψετε με business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδα που θα κάνετε στο Λονδίνο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952, στο Viber. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: Γκαμπριέλα 95,2 Athens DJ. Η Κυψέλη, το All Day εστιατόριο στα Μελίσια εδώ και 3 χρόνια μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και διασκέδασης από το πρωί έως το βράδυ. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα 3ª της γενέθλια και σας περιμένει όλους από τις 8 το βράδυ στην Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί με ένα μοναδικό DJ set από τον Νίκο Ζόη, η αγαπημένη σας μουσική. Σε συνδυασμό με καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά, δημιουργούν το ιδανικό κοκτέιλ διασκέδασης. Δεν πρέπει να το χάσετε. Όπως δεν πρέπει να χάσετε φυσικά και το Party in the Park 2 Powered by the E έρχεται την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radio, DJ set, συνεντεύξεις και πάρα πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Thens DJ θα είναι εκεί με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Δεν το χάνετε με τίποτα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: CIA.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άθης DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισόλετε, λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 3 χρόνια Κυψέλη.
7: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
7: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
6: Κυψέλη.
7: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
1: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park, the place of happiness.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 95,2
5: Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Λαμπούς, Be My Lover στο 99,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com και μείνε συντονισμένο στο 95,2 Athens DJ για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Και πολλά λέγονται για την Gen Z, η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν, 6 ακριβώς έρχεται και σήμερα ο Τόλης Βαρνάς με άλλο ένα απολαυστικό Top 13. Ριάννα τώρα, Calvin Harris, We Found Love.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξε το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
11: Α4 τα περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: 95,2 Athens DJ.
20: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αλλαγές φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ήρθε στη Βουλή. Από το 2027, το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Βουνό τα φέσια από τα νοσοκομεία χρωστούν 1,5 δις ευρώ στους ιδιώτες προμηθευτές. Η Ισλανδία ανακηρύχθηκε για 19η συνεχόμενη χρονιά ως η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Τον σύζυγο της Dua Lipa, ηθοποιό Callum Turner, προτιμά ο George Clooney για τον ρόλο του James Bond. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με συννεφιές και ασθενείς βροχές. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το Σύμπα.
3: Plus, plus, plus.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει,

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Όχι, δεν θα μας χαλάσει ούτε τη διάθεση ούτε το Σαββατοκυριακό καιρός. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει εκεί έξω. Εμείς θα περάσουμε καταπληκτικά. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο. Η Κηφισίας γίνεται ψιλοχαμούλης. Ναι, και η Μεσογείο πιάνει κίνηση, όχι τόσο όμως όσο άλλες μέρες. Η Αττική Οδός αυτή την ώρα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Γέρακα έχει θεματάκι. Κέντρο Αθήνας Πειραιά και η παραλιακή ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Και Γκόρντο σας έχω και Playman και Bad Bunny και The Weeknd και το καλύτερο ξεκίνημα. Χτες, στην κορυφή, upside down, ο David Guetta, με αυτό ξεκινάω.

0: Μια upside down David Guetta, νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει το weekend. Ελπίζω να ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Εντάξει, από σας εξαρτάται. Διαμορφώστε το Top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7 με ένα μήνυμα. Εντελώς ωραία, είναι έτσι καλλιώς στο Viber. Στο 6931-952-952. Πείτε μου εκεί, γράψτε μου εκεί πέρα πιο σωστά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω γενέθλια έχει ο ηθοποιός Dave Franco, τα 40 κλείνει. Αλλά και η κουκλάρα, supermodel, Αντριάννα Λίμα, κλείνει τα 44.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

Αντώνιου Χιούγκελ και Topic εδώ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αν πληρώνεις πολλά και για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητή στην αγορά. Όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα gigabyte δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Noisy Radio Killer, Mestral ή Μεστράς όπως το λέω εγώ. Είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα που να σας τα λέω, θα σας πω όμως για τις κρέμες Ζαρτό. Η Ζαρτό αναδεικνύει βασικά την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας σας. Έχει Gold Cream, μικροσωματίδια χρυσού, 24 καράτια, φωτεινότητα νεανική όψη, αλλά και Sun Protection Cream, SPF 50+, 5 φίλτρα, όλα τα φίλτρα βασικά για αντιλιακή προστασία. Και οι δύο κρέμες της Ζαρτό θα γίνουν δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις, όπως πάντα στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι σχετικό με το Μουντιάλ.

0: για την Αθήνα που έχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Party in the Park. Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου, 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρος Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θερινό ηλιοστάσιο. Και ελπίζω και που θα διάσει η Αθήνα μετά από την επόμενη εβδομάδα. Μια μέρα που είναι γεμάτη μουσική, live radio, DJ sets, συνεντεύξεις, dance και gym sessions, δράσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και 95,2 Athens DJ. Κυριακή 21 Ιουνίου, πεδίο του Άρεως, είναι με την υποστήριξη των Attica Radios και της περιφέρειας Αττικής. Περισσότερα atticaradios.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
2: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
1: Καλημέρα, 13888. Λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει Γιώργος Σέρβις. Ρε η Βάσο θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Να το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε μπράβο. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβές. Ηλία Ρίχτο.
2: Βέβαια,
1: μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Now You're Gonna Break My Heart. Hit My Heart, Benazi Broster and Acria, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, μόνο τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό Gold Cream και Sun Protection Cream και οι δύο κρέμες είναι οι δικές σας. Και αυτό το σετ βασικά, το μοναδικό της Ζαρτό, για περιποίηση προσώπου. Λοιπόν, για να το κερδίσετε Μουντιάλ, επίσημη πρεμιέρα είχαμε χθες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με την πρώτη από τις τρεις συνολικά τελετές έναρξης. Είναι μία για κάθε χώρα βασικά που το διοργανώνει φέτος. Μεξικό ξεκίνησε, χρώματα φυσικά τη Σακίρα, που σήμερα η εμφάνισή της είναι παγκόσμιο viral. Η μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, το Μεξικό, ξεκίνησε και πολύ δυνατά και αγωνιστικά, κέρδισε τον πρωταγώνα 2-0, Νότια Αφρική. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια, ποια από τις τρεις χώρες δεν διοργανώνει φέτος μαζί με το Μεξικό? Μεξικό είναι μία από τις τρεις. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Το παγκόσμιο κύπελο. Α, δεν το διοργανώνει η Αμερική. Β, δεν το διοργανώνει η Αργεντινή. Ή Γ, δεν το διοργανώνει ο Καναδάς. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Άλλη μία, δεν διοργανώνει το Μουντιάλ φέτος. Α, η Αμερική. Β, η Αργεντινή. Ή Γ, ο Καναδάς.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: girl in the world, το μοναδικό κορίτσι στον πλανήτη, η Ριάννα. Και η Κατερίνα. Κατερίνα, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις, Κατερίνα μου?
1: Καλησπέρα, είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Μια χαρά, και ξέρω να κρατάω και μυστικά, δεν θα πω τίποτα απολύτως για σένα.
1: Όχι, μεταξύ μας, αυτά μεταξύ μας.
0: Ναι, μεταξύ μας, είπαμε. Αυτά δεν τα λέμε σε κανέναν. Κατερίνα μου, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, τι σχέδια έχεις?
1: Θα φύγω ταξίδι.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Εδώ κοντά ή πιο μακριά?
1: Εντός Ελλάδας.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Δεν είναι για δουλειά, είναι τέλος πάντων για να περάσουμε καλά. Εντάξει, άμα είναι να περάσεις καλά, να περάσεις καταπληκτικά, όχι απλά καλά. Κατερίνα μου, ποια από τις τρεις χώρες δεν διοργανώνει φέτος μαζί με το Μεξικό το παγκόσμιο κύπελο? Α, όχι η Αμερική. Β, όχι η Αργεντίνη. Ή Γ, όχι ο Καναδάς.
1: Η Αργεντινή.
0: Ναι, καλά. Βασικά το σκεφτήκαν ότι Αμερική έχει το baseball, Καναδά ξέρεις hockey, δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Ας βάλουμε το Μεξικό μέσα, αλλά επειδή το Μεξικό δεν έχει λεφτά. Κάπως έτσι έγινε.
1: Το σκεφτήκαν έξυπνα.
0: Βέβαια. Κατερίνα, έχεις κερδίσει να περάσεις καταπληκτικά όπου και να πας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Okay, let's do it.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
18: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
17: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών,
19: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
20: 95,2 Athens DJ. Νέο.
21: Το

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 12.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: As It Was, Harry Styles, νούμερο 12 σήμερα. Εδώ στο Top 13, DJ Travel, Harry Styles στο Λονδίνο, sold out συναυλία. Ο μόνος τρόπος να πάτε να δείτε αυτή τη συναυλία είναι εδώ, να παίξετε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε. Wembley Arena με 95,2 Athens DJ, όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια για τη συναυλία που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Και ταξιδεύεις business class με Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις εννοείται. Με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Είναι αληθινό, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber. Και η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλους, σε όλες. Στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νούμερο 11. Athens. Life is simple. 95,2. Athens. DJ. Μόνο επιτυχίες. If you don't like-

0: Η επιτυχία του καλοκαιριού Talk to You Another στο νούμερο 9 στα φωνητικά σε αυτό το τραγούδι είναι ο John Anthony, ένας τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός από το New Jersey, από την Αμερική δηλαδή, 25 χρονών. Όπως λέει ο ίδιος, τραγουδάει από τα 16 του Latin Soul, αλλά με ίχνη pop. Όσο για τους Another, συναντήθηκε λέει τυχαία σε ένα club event που είχαν διοργανώσει στη Νέα Υόρκη και γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να συνεργαστούν. Έτσι και είναι τα καλύτερα εκεί που το περιμένεις. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορεί να συμμετέχει στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικά το χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Πολύ καλό ξεκίνημα νομίζω για Σαββατοκύριακο από το νούμερο 13. Alex Warren, Ordinary, Harry Styles, As It Was το 12. 11. Marshall Jefferson, My Sick Life is Simple, Mugyo Barry. Tame Impala και Genie Dracula στο 10. 9. Talk to You Another. Michelle DeLuz, Cause You're Young στο 8. 7. Cry for Me the Weekend. Και Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, νούμερο 6. New Music Friday, καινούριο τραγούδι σήμερα Παρασκευή. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά το επίσημο θέμα του FIFA World Cup. Ανδρέα Μποτσέλη, EJ, μαζί με David Guetta και Megan Thee Stallion.
2: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: More than a game, Andrea Bocelli, EJ, David Guetta, Megan Thee Stallion, FIFA World Cup, επίσημη πρεμιέρα χτες. Όλοι φυσικά εντάξει συζητάνε για τη Σακύρα, στην τελετή έναρξης είχαμε όμως και το πάντρεμα αυτό το περίεργο, ιταλική μουσική, αμερικάνικη ραπ και η pop μουσική και τους τρεις μεγάλους βασικά εκπροσώπους. Τους στίχους στα κορεάτικα τους έχει γράψει η ίδια η EJ, το Hendrix. Επίσημο θέμα του FIFA World Cup 2026 λοιπόν για πρώτη φορά συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, όπως έλεγα και πριν, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 συνολικά ομάδες. Πάντως δεν ξέρω ότι μια μέρα θα έβλεπα Αντρέα Μποτσέλη και η pop, δηλαδή ιταλικά και κορεάτικα, δίπλα-δίπλα μαζί στην ίδια σκηνή. Ομολογώ, δεν ήταν στα στοιχήματά μου.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
4: Α, γιατί?
3: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
5: Ρε σε Μιχάλη.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: 3 χρόνια Κυψέλη.
9: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
10: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
11: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
10: Κυψέλη.
11: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσσια.
12: Α4 τα περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: Surprise! Άργη, Όμνια, Άρια στο νούμερο 4 σήμερα. Το eFood και το 1 συν 1 επέστρεψε πιο δυνατό ποτέ. Μπε στο eFood, παρά το φίλτρο 1 συν 1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου παίρνει ακόμα ένα δώρο. Όσο για το 95,2 και τη Στίχημαν, που είναι επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή αύριο Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ο 95,2 Athens DJ με Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Εκεί θα γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις, πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στίχημαν, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 3.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
4: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Νούμερο 2.

0: Παρασκευή, λοιπόν, απόγευμα Νταμιάνο David First Time στο 5, Άγγι Όμνια Άρια στο 4, Hugel Alternate Moving to the Sun στο 3 και Hendrix Golden στο νούμερο 2. Μόλις τώρα τις ακούσαμε. Αύριο σας περιμένω όλους όλες, ειδικά για αύριο στις 3 το μεσημέρι, αντί για τις 12. 3 με 5 και αύριο και την Κυριακή δηλαδή, για το ολοκένουργιο Top 30 του 95,2 Athens DJ. Έρχεται η Λιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα, Viber on the go. Σας αφήνω με το νούμερο 1 της Παρασκευής και του Σαββατοκυριακού.
1: Νούμερο 1. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα από όπου και αν με ακούτε σήμερα, από κάπου που βρέχει ίσως, από κάπου που δεν βρέχει, εδώ στην Κηφισιά δεν βρέχει ακόμα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Καλησπέρα, Ιάννη, είμαι η Πέννη. Είναι επιτέλους Παρασκευή και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλω να ακούσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους ακούνε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε σένα έτσι λίγο παραπάνω που μας φτιάχνεις τη διάθεση. Καλό βράδυ.
2: These beautiful things that I've got, όπως το λέει ο Benson Boone.

Baby, I'm addicted to you, η Σακύρα. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ μάγεψε για άλλη μια φορά η βραδιά που το Μεξικό μάγεψε τον πλανήτη. Διαβάζω στο adj.gr η Σακύρα, Ανδρέα Μποτσέλη και βέβαια η Σάλμα Χάγεκ, από τις πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο κατά τη γνώμη μου, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση ως επίσημη παρουσιάστρια της βραδιάς. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Γεια σου Ηλιανάκη, λέει η Τζέννη. Λόκο λόκο θέλω να ακούσω, ταιριάζει με την τρέλα που επικρατεί γενικά ακόμα και στον καιρό, και θα συμφωνήσω.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift και παραλίγο δράμα διαβάζω στο idj.gr γιατί για ένα απλό σχόλιο που έκανε η Selena Gomez αφορούσε, μπήκε μάλλον σε ένα post για τους τελικούς του NBA, εκεί εμφανιζόταν η φωτογραφία, έδειχνε την Taylor Swift και η Selena από κάτω έκανε ο σχόλιο ένα απλό lol. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο και παρεξηγήσιμο. Τώρα θα μάθει να εξηγεί καλύτερα. Όλοι νόμιζαν ότι κάτι έχει γίνει μεταξύ τους. Λίγο παρατραβηγμένο τώρα να τσακωθείς με κάποιον και να γελάς μετά στα μούτρα του. Δεν θα το έκανε ποτέ. Πάντως βγήκε η ίδια, σχολίασε και είπε ότι όλα είναι καλά μεταξύ τους. Δεν είχε την έννοια που κατάλαβαν αυτό το σχόλιο. Πάμε στο Viber όμως. Θέλω να ακούσω τη δική σας φωνή.
1: Καλησπέρα Λιάννα μου, είμαι ο Μάριος. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θέλω να ακούσω το I'm so fancy από Iggy Azalea. Sorry για το Σαρδάμ, αλλά οδηγάω κιόλας. Και Charlie. Φιλάκια πολλά, τα αφιερώνω σε όλους.
0: Μάριε, που δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα μαζί. Λοιπόν, η Iggy θα χαίρεται πάρα πολύ που τη σκέφτεσαι και τη ζητάς. Φοβερό ντουέτο είναι αλήθεια με την Charlie.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι μου, για τώρα με την.
2: Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του

0: Κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.

0: Shopping & More. Λεωφόρος Τυφών 228. Ρέντις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 95,2.

You're amazing girl, just the way you are, Bruno Mars. Σκέφτομαι πόσο έχει αλλάξει η φωνή του μέσα στα χρόνια, αφού μόλις ακούσαμε throwback. Επίσης σκέφτομαι το Party in the Park, Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα δηλαδή γεμάτη μουσική, live radios, DJ sets, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Θα είμαστε εκεί, powered by the Party in the Park 2, με την υποστήριξη των anticaradios.gr και της περιφέρειας Αττικής. Όλοι θέλετε να ακούσετε Jennifer Lopez και David Guetta. Σας αρέσει αυτό το κομμάτι? Θα παίξει και για τον Αντώνη, θα παίξει και για τον Γιώργο και για όσους το έχετε ζητήσει.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου, με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: People have repower. People have repower.
17: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόβλημα.

0: πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα» που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις.
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
6: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
9: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα, από όπου και αν με ακούτε σήμερα. Βρέχει εκεί που είστε, αλήθεια, πείτε μου στο Viber. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Αύριο δεν θα βρέχει, η θερμοκρασία καλή, από 18 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Πιο πολύ ζέστη θα κάνει την Κυριακή και μετά θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι αλήθεια, από Δευτέρα. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω στο 6939-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.

Αλεγκρία, μελωδία, ένα πράγμα. Άρτζι και Μεντούζα εδώ στο 95,2 Athens DJ. DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Έχεις ακούσει κάτι καλύτερο? Δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Δηλαδή εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Μηνύματα τώρα, γιατί έρχεται σύντομα η κλήρωση. Στο Viber, στο 6931952952, θα μου γράψετε Harry Styles. Ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 8.30.

0: Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Hands off, Gabriella Κατσάη εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ήταν ο George Clooney που είπε ότι θέλει να δει να παίρνει τα κλειδιά της Aston Martin ο Callum Turner, ηθοποιός και σύζυγος της Dua Lipa. Τώρα το ίντερνετ γενικά δεν συμφωνεί μαζί του. Δηλαδή όπου βλέπω αυτή τη δημοσίευση, βλέπω από κάτω να ψηφίζουν με χέρια και πόδια Henry. Okay, θα μείνω εκεί. Henry Cavill ψηφίζουν περισσότεροι. Εσείς πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου, αγαπημένη Ηλιάνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Loco Loco. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Θέλω να ακούω συνέχεια Loco Loco. Λέτε να είναι τυχαίο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. We were good.

0: it goes, just the way you are, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Άλλη μία, δεν είναι η μόνη που το έχει πει. Και ποιοι άντρες το έχουν πει, βέβαια. Μιλάω για τη Giselle Bündchen, η οποία είπε: «Η απόρριψη με δίδαξε ανθεκτικότητα και να μην βασίζω την αξία μου στις απόψεις των άλλων. Μόνο απορρίψεις έπαιρνε στην αρχή όταν προσπαθούσε να πάρει δουλειές ως μοντέλο. Τη μια μέρα έκανα συνεχώς casting και άκουγα όχι ξανά και ξανά και μετά ξαφνικά δούλευα ασταμάτητα. Πρέπει να ακούσεις πάρα πολλά όχι. Συνήθως έτσι γίνεται για να φτάσεις στην επιτυχία και να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι». Αυτή είναι η πιο σύνηθης ιστορία που έχω ακούσει. Πάω στο Viber και θέλω να ακούσω εσάς.
1: Καλησπέρα, Λιάννα, είμαι η Δήμητρα.
2: Και εγώ η Αφροδίτη.
1: Και θα ήθελα να μου βάλεις να ακούσω το Amazing της Σίνα. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν μαύρο lower προφορικά καλή επιτυχία. Καλή ακρόαση και καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλή επιτυχία, Ίνα, για εσάς.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή.
2: Okay.
1: Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, okay, το ακούω.
3: Okay.
1: Τέλος, το Μπουτόν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά τίποτα. Εκεί θα πάμε.
3: Μπουτάν!
1: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
3: Μπουτάν! Ωραία, μπράβο! Και έλεγα πού θα καταλήξει.
1: Στο Μπουτάν.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε.
6: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων mor.com.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2.

Move Your Body, Life is Simple. Εδώ στο 95,2 Athens DJ που μαζί με τη Stichiman, που είναι επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, εκπέμπουμε live με τον Νίκο Ζώη από το εμπορικό κέντρο Smart Park. Στα Σπάτα γιορτάζουμε την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι. Παρέα με τη Stichiman που ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μουντιάλ. Σακίρα, Μπέρνα Μπόι,

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιτέλους βράδυ Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Μάλλον πιο δροσερός ο καιρός, αφού αύριο θα φυσάει αρκετά και το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγο παραπάνω, λίγο πιο ζεστή θα είναι η Κυριακή. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο 69-31-952-952.
6: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βάσια. Θα ήθελα να ακούσω το Bad Dreams που μου αρέσει πολύ. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά σε όλους.

0: Nueva York, όπως το λέει ο Bad Bunny. Si te quieres divertir, αν θέλεις να διασκεδάσεις. Άκου, έχουμε πρόταση. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Party in the Park 2, Powered by the E. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άριος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μουσική, live radio, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Θα είμαστε εκεί. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι ο Σπύρος, είμαι με την Παναγιώτα στα Μάξη και θέλουμε να ακούσουμε το Messi από Lola Young, ένα τραγούδι που με έκανε να νιώσω όμορφα χθες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό σόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach!
5: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast,

0: Redis.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: 95,2.

0: 95,2 Athens DJ πρόσφατα, η Jenny, διαβάζω στο adj.gr, απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της σύγχρονης K-pop σκηνής. Έγινε η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε headline level slot στο φημισμένο festival Governance Ball στη Νέα Υόρκη. Η έκπληξη για τους θαυμαστές της βέβαια ήταν ότι εκεί παρουσίασε και τα ολοκένουργια τραγούδια της. Διαβάζετε περισσότερα στο adj.gr, πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Γεια σου Ηλιανάκη μου όμορφο. Σου εύχομαι να έχεις ένα καλό απόγευμα, καλό κουράγιο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφή σου την παρέα. Θα ήθελα να μου βάλεις το εσπρέσο, το οποίο αφιερώνω στην αδερφούλα μου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
0: Πιάνω.
2: Πιάνω.
0: Βάζω.
2: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
11: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
6: 95,2
5: DJ
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε όλη μέρα και θέλετε οπωσδήποτε να τα ακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber στο 69 31 9 52 9 52. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να βάλεις το Azam.

0: πραγματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Where is my husband, baby, τραγούδισε η Ray. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πρόσφατα την είδαμε στην εκδήλωση του Billboard Indie Live στη Νέα Υόρκη. Εκεί έκανε δηλώσεις. Είπε με πολύ πολύ χιούμορ, ξεκάθαρα. Αρνούμε να γράψω έστω και ένα τραγούδι μέχρι το άλμπουμ να ονομάζεται And Then She Fell in Love. Δηλαδή δεν θέλει να γκρινιάξει άλλο για άντρες. Δεν θέλει να πει άλλο ότι περιμένει έναν άντρα. Θέλει να βρει ηρεμία και σε αυτό το τομέα της ζωής της. Τελείωσα με αυτή την εποχή, δήλωσε. Όλα αυτά γελώντας. Πάμε στο Viber, γιατί εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Golden από Hand Rex. Καλό βράδυ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται τρεις θέσεις πιο ψηλά από εμάς στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
14: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: Dumpling in Cyril εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Εσείς δεν φεύγετε γιατί στις 12 έρχεται ένας από τους καλύτερους DJs εκεί έξω, ο Bob Sinclair. Ιδανικό ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι η Αλεξάνδρα και θα ήθελα να αφιερώσω στον άντρα μου τον Δημήτρη, τη Νέλη Φουρτάτο, το Say It Right.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: 95,2
10: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
3: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
0: Επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειο, αγαπώ.
2: Thank you, Τζάλι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: These beautiful things that I've got.
1: 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: πλαίσια επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: Yeah.

0: Jazzy on.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Is on my side. 30 χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα.
4: Ναι.
3: Μα. Σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
5: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι δυνατό.
3: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σα ακούω, λέει 20 χρόνια, λέει συνεχόμενα κάθε πρωί. Σοβαρά.
4: Ναι, ναι.
3: Έχει χάσει μια χρόνια, εμεί είμαστε 21 χρόνια.
4: Δεν μπορούσα να το βρω.
3: Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω, 5 και μισή καμιά, θα του βγει όλο.

0: Athens DJ.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.